0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Κόσμος 93,6.

6.

0: 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 93,6.
1: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: beyondborders.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Εμίντιο Ρώση από την Ιταλία. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Δηρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι
0: μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

φωνή της Beth Gibbons και συνολικά η παρουσία της μου φέρνει στο μυαλό όλη αυτή την πραγματικότητα που αρκετοί άνθρωποι έχουν ζήσει στην πατρίδα μας, στη δεύτερη πατρίδα μας που είναι το Bristol. Καλημέρα, καλημέρα, είναι η σημείωση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Λωράκης στις μουσικές και τα λόγια. Και μια που ξεκίνησα να μιλάω για την Beth Gibbons, να πάμε σε μια συνεργασία. Μια συνεργασία που είχε κάνει εξαιρετική με τον Ρόντριγκο Λεάο, τον τραγουδιστή, τον συνθέτη, που έχει περάσει και από τους Μαντερδέους και έχει και βεβαίως μια πολύ μεγάλη σόλο καριέρα εκείνος.

Ο Ροντρίγκο Λεάο, αν και στις πρώτες του δουλειές έτσι ξεκίνησε με κάποια ορχιστρικά, στη συνέχεια φάνηκε πόσο πολύ αγαπάει τις φωνές, κάνοντας από τη μια πλευρά και αρκετά χοροδιακά, αλλά κάνοντας και αρκετά τραγούδια. Ένα από τα τραγούδια ήταν αυτό που τραγούδησε η Beth Gibbons στον Portishead από την πατρίδα μας, τον Bristol, και ένα ακόμα είναι αυτό που τραγουδάει ο Kurt Wagner, τον Lambchop, από την άλλη πατρίδα μας, λένε τώρα μεταφορικά, τον Nashville.

τόσο το Ροντρίγκο Λεάο για όλες τις μουσικές και με τους Μαντερδέους και χωρίς τους Μαντερδέους, όλα τα πράγματα που έχει κάνει, τις χοροδίες του, τα ορχιστρικά του, τα πάντα. Αγαπώ όμως ιδιαίτερα και τον Κουρτ Βάγνερ, όπως και την πάντα του, τους Λάντσοπ. Θέλω να πάμε λοιπόν λιγάκι πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε από τον Κουρτ Βάγνερ μια συνεργασία που είχε κάνει με την Κόρνεϊ Τίντουελ. Η Κόρνεϊ Τίντουελ είναι μια ακόμη μουσικός που έρχεται από εκείνα τα μέρη, έρχεται από το Νάσβιλ, και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Eyes Look Away, μια διασκευή ενός παλιότερου, θα σας πω γι' αυτό, ενός παλιότερου country τραγουδιού, και είναι αυτό.

Guys Look Away, λοιπόν, ένα τραγούδι country, ένα τραγούδι με τον Kurt Wagner και την Courtney Tidwell. Μου την μπερδεύετε με την Courtney Love και δεν είναι σωστό αυτό, σε κάτι μηνύματα το βλέπω, καμία σχέση. Η Courtney Tidwell έρχεται από την country πλευρά της μουσικής και όχι από την grunge πλευρά, και έρχεται από τον Nashville, καμία σχέση και πάλι με την Courtney Love. Το τραγούδι όμως που ακούσαμε είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει η Liz Anderson. Η Liz Anderson ήταν η μητέρα της Lynn Anderson, που είναι πολύ γνωστή με αυτό εδώ το pop τραγούδι.

μεγάλη επιτυχία από την Lynn Anderson, λοιπόν, το Rose Garden. Αυτό που ακούσαμε, αλλά εγώ θέλω να ξαναγυρίσω σε έναν πολύ αγαπημένο μουσικό, τον Kurt Wagner που λέγαμε πριν, τον Λάμτσο, που τραγούδισε και τη σύνθεση της μαμάς της Lynn Anderson πριν από λίγο με την Courtney Tidwell. Θέλω να ξαναγυρίσουμε, λοιπόν, στον Kurt Wagner που μαζί με τους Λάμτσο ξεκινάει, μάλλον κυκλοφορεί στις 21 Αυγούστου, σε 20 μέρες από σήμερα, το καινούριο άλμπουμ της μπάντας αυτής. Ουσιαστικά ο Wagner είναι η μπάντα, την άποψη του ότι εκείνος γράφει το 80-85% των τραγουδιών, τραγουδάει και είναι ένας από τους, και τους στίχους βέβαια, και ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς αυτής της γενιάς, πρέπει να το πω αυτό. Punch and the Clown λέγεται ο δίσκος που θα κυκλοφορήσει, λοιπόν, 21 Αυγούστου, και αυτό εδώ είναι το Stella.

Έχει πάντα διάφορες πολύ ιδιαίτερες εμπνεύσεις στον τρόπο που στείνει τα τραγούδια αυτός ο άνθρωπος, και μιλάω πάντα για τους Λάμψοντ, μιλάω πάντα για τον Κουρτ Βάγνερ. Και μια που μιλήσαμε για μια Στέλλα, θα μιλήσουμε και για μια Ρόζ.

Εντελώς αυθαίρετα λέω ότι το Rose είναι τραγούδι, είναι όνομα εδώ, όπως το χρησιμοποιεί ο Johnny Cash. Δεν το χρησιμοποιεί ως όνομα στο συγκεκριμένο τραγούδι. Το έχει χρησιμοποιήσει σε άλλο τραγούδι όμως. Έχει γράψει τραγούδι για τη Rose. Και μια που μιλήσαμε για μια Rose, θέλω να μιλήσουμε και για μια Rosie. Αυτή λοιπόν είναι η σύζυγος του Jackson Brown, για την οποία γράφει στη δεκαετία του 70. Α, αυτό εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη να περιορίσουν την πυρκαγιά δίνουν 13 εναέρια μέσα στο Πόρτο Γερμενό. 12 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια με πλωτά μέσα από την παραλία Πόρτο Γερμενό στο Αλεποχώρι. Σε επιφυλακή παραμένουν σκάφος του λιμενικού πλωτό μέσω της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη προκειμένου να συνδράμουν άμεσα εφόσον χρειαστεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών. Σπίτια και επιχειρήσεις τυλίχθηκαν στις φλόγγες στο Πόρτο Γερμενό. Στον Μύτικα οι φλόγγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγορα. Τα ξημερώματα εκενώθηκαν προληπτικά. Οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι. Εκτροπές στην κυκλοφορία πραγματοποιεί η τροχέα στο Πόρτο Γερμενό. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγγες στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας, μηνύματα 112 για εκένωση των περιοχών Νέος, Ερηνεός και Αραβωνίτσα. Δεν γνωρίζουμε αν έχει καεί κάποια κατοικία, γίνεται προσπάθεια να μην περάσει το ποτάμι, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στο Ρέθυμνο, στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, στο Ρέθυμνο. Ένα είναι το ενεργό μέτωπο πάνω από το ακουρταλιώτικο φαράγγι, ψηλά στο βουνό. Δεν πεντούν τα εναέρια μέσα, δήλωσε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως άσκηση. Εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου σήμερα οδηγείται στον ανακριτή. Και ο καιρός, γενικά έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.

Είναι σημείο ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6 και ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με τους Grateful Dead. Ο Τζέρι Γκαρσία, ο βασικός τους συνθέτης, ένας μεγάλος κιθαρίστας, ιδιαίτερα αγαπητή στην Αμερική, η Grateful Dead. Ο Γκαρσία λοιπόν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Σαν σήμερα όμως κυκλοφόρησε για πολλούς ο καλύτερος δίσκος του Tom Waits το 1985 αυτός, το Rain Dogs.

πιστεύουν ότι αυτό το άλμπουμ, το Rendox, αυτό που περιλαμβάνει το Jockey Full of Bourbon, είναι ο καλύτερος δίσκος που ηχογράφησε από το Tom Waits, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1985, ενώ δύο χρόνια νωρίτερα κυκλοφόρησε ένας άλλος δίσκος που δεν θα έλεγα ότι είναι ο καλύτερος του Neil Young. Παρ' όλα αυτά έχει και αυτός το ενδιαφέρον του. Είναι ο Rock and Roll δίσκος του Neil Young, το Everybody's Rockin', που είχε μια πολύ ιδιαίτερη εκδοχή του Wondering, ένα τραγούδι του Young πολύ παλιότερο, που έχει περάσει από πολλές διαφορετικές μορφές μέχρι να καταλήξει να έχει. Πολύ ιδιαίτερη εκδοχή του Wondering, ένα τραγούδι του Young πολύ παλιότερο, που έχει περάσει από πολλές διαφορετικές μορφές μέχρι να καταλήξει να ηχογραφηθεί εδώ.

Neil Young λοιπόν από το 1983 και την χρονιά δηλαδή που κυκλοφόρησε το Everybody's Rockin', ένα wondering έτσι με rock and roll ύφο, αν και στις παλιότερες εκδοχές δεν το είχε κάνει έτσι ο Young. Ενώ σαν σήμερα θα το αγριάψω λίγο το πράγμα, το 1960 γεννήθηκε ο Chuck D, ξέρετε, τον Public Enemy, εδώ στην δική του, στην solo καριέρα του και από το Autobiography of Mr. Chuck.

λοιπόν, ένα τραγούδι που ακούμε αρκετά συχνά εδώ στο κόσμο, σε 93,6 τις τελευταίες μέρες. Το αγαπάμε ιδιαίτερα. Και τι θέλω να πω. Α, ναι, θέλω να πω για τη Hyperpop τώρα, της Charlie XCX. Music Fashion Film, κυκλοφόρησε ο δίσκος, ο καινούριος, και από εκεί έρχεται το κάμερα.

δεν είμαι ακριβώς φαν της Sally 66. Από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να μην την παραδεχτώ απόλυτα για τον τρόπο με τον οποίο στείνει και αυτό το δίσκο, το Music Fashion Film. Πάμε παρακάτω. Νάικα, παρέα με Τζέσι Ρέγες. Τα πρόσωπα της pop, της καινούργιας pop, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Love,

Νάικα με Τζέσι Ρέγες, λοιπόν, τα πρόσωπα της pop, τα ενδιαφέροντα, και δίπλα το καινούργιο άλμπουμ των Jayhawks, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου. Τους έχουμε γνωρίσει έτσι με αρκετά πιο rock country ύφος, έχουν αλλάξει πολλές φορές έτσι η σύνθεση, αλλά ο Γκάρι Λούρις εξακολουθεί, επιμένει, τα καταφέρνει ακόμα αρκετά καλά. 28 Αυγούστου βγαίνει το Sanctuary Park και δεν είναι το Our Heads Above Water που θα μας πάει στα σήματα των 9 ακριβώς.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Αυτός είναι ένας από τους δίσκους που κυκλοφόρησαν πολύ πρόσφατα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ένας instrumental δίσκος που έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία. Το σχήμα λέγεται Carnivorous Plant Society. Evil King ήταν το κομμάτι. I'm Always Listening λέγεται αυτό το mini album στην πραγματικότητα. Δεν είναι ολόκληρο LP. Ενός πολύ ιδιαίτερου πολυμελούς σχήματος που κάνει περίπου αυτή τη δουλειά. Είναι σημείος ενός μονομανούς στο κόσμο 93,6. Ο Κώστας Γιουρακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Φουδωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Και μια που πήγαμε στη Νέα Ζηλανδία, θέλω να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο για τους Τσίλις.

πόσο πολύ αγαπάω τους Τσίλς και όλη εκείνη την pop. Ερχόταν μια εξαιρετική pop στη δεκαετία του 90 και του 80 από την Νέα Ζηλανδία, από εκεί έρχονται και εκείνοι, από εκεί έρχεται και η Κάντις Μίλνερ, αρκετά μεταγενέστερη αυτή, μια folk songwriter από το Οταουτάχη, αν το διαβάζω καλά, της Νέας Ζηλανδίας. Milk in the Sun το τραγούδι.

Αυτή λοιπόν ήταν η Κάντις Μίλνερ από τη Νέα Ζηλανδία, και αν δεν είναι τόσο γνωστή στους κύκλους της από ευρύτερα εκείνη, η Άλντους Χάρντινγκ είναι σίγουρα αρκετά γνωστή. Νάτι.

Άλντους Χάρντινγκ, από τα πολύ μεγάλα ονόματα της Νέας Ζηλανδίας στη μουσική της pop, στην pop πλευρά της μουσικής αν θέλετε. Και πάμε λιγάκι καλοκαίρι τώρα, πάμε λιγάκι καλοκαίρι όσο αντέχουμε τις φωτιές τριγύρω.

Δεν ξέρω πραγματικά πόσο ψύχρεμος μπορεί να μείνει και πόσο καλοκαιρινή διάθεση μπορεί να έχει κάποιος όταν βλέπει τέτοια καταστροφή γύρω του, με τις φωτιές μιλώντας, πόσο θυμωμένος. Νομίζω ότι δικαιούται να είναι κανένας ιδιαίτερα θυμωμένος με αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, δεν θα πω πολλά, γιατί αν πω πολλά δεν θα πάει καλά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι, για κάποιο λόγο το τραγούδι που ακολουθεί είναι τραγούδι του Chris Isaac. Το έχω καταχωρήσει στα τραγούδια του καλοκαιριού. Δεν ξέρω το λόγο. Το αγαπάω πάντως.

0: Εκενώσεις, απεγκλωβισμοί και ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Πόρτο Γερμανό. Μάχη να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, δίνουν 13 ενέργεια μέσα. Οι φλόγες απειλούν σπίτια. 12 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια με πλωτά μέσα από την παραλία Πόρτο Γερμανό στο Αλεποχώρι. Σε επιφυλακή παραμένει σκάφος του λιμενικού και μέσω της πυροσβεστικής να συνδράμουν άμεσα εφόσον χρειαστεί σε νέες επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών. Τα ξημερώματα εκενώθηκαν προληπτικά οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδη. Σπίτια και επιχειρήσεις στηλήχθηκαν στις φλόγες. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας προχώρησε νωρίτερα η αστυνομία μετά από ανατροπή φορτηγών στο 123 χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει ένας νεκρός. Στο Μύτικα οι φλόγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας. Ήχησαν μηνύματα 112 για εκένωση προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις στο Ρέθυμνο, στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Με συγχωρείτε, στο Ρέθυμνο ένα είναι το ενεργό μέτωπο. Πάνω από τα κουρταλιώτικο φαράγγι, ψηλά στο βουνό, δεν πετούν τα ενέργεια μέσα, δήλωσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Στο κόκκινο σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική και την Νότια Εύβοια. Με πληρότητα σχεδόν 100% αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι. Και ο καιρός έθριος έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Cosmos Radio.gr.

ήταν Sam Where in the Summertime. Είναι η σημείωση ενός μονομανού στο κόσμο 93,6 και αυτή είναι η ακουστική εκδοχή του μεγάλου τραγουδιού, κατά την άποψή μου, των Simple Minds, ένα από τα τραγούδια με τα οποία, πώς το πω, μεγαλώσαμε κατά κάποιο τρόπο. Η Coral και το καινούργιο του άλμπουμ, το 388. Let the music play. Θα ανοίξει.

αγαπάω πολύ τους Κόρα λοιπόν και εκείνη τη εποχή. Αγαπάω ιδιαίτερα και το καινούριο δίσκο, το 388. Αλλά φεύγω από εκεί. Πάμε λίγο Γαλλία. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ.

Ρωτούσα έναν γνωστό για ποιο λόγο αγαπάει το κόσμος, ακούει συνέχεια κόσμος, και μου λέει για έναν λόγο πάρα πολύ σημαντικό, ότι στο κόσμος μπορεί να ακούσω ένα αγγλικό τραγούδι, ύστερα ένα γαλλικό τραγούδι, ύστερα ένα τραγούδι στα ισπανικά. Πολύ ωραίος λόγος.

Μον Λαφέρτα λοιπόν με το Νουέστρα Κάζα, από τα πολύ ωραία τραγούδια του τελευταίου διαστήματος και όχι στα αγγλικά. Στα αγγλικά είναι το επόμενο, δηλαδή γαλλικά, μάλλον αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, πίσω αγγλικά, η Kim Deal με το Coast. Καλοκαιρινό.

αλήθεια είναι ότι δεν τη στόχα το ότι η Skim Deal θα κάνει τόσο καλοκαιρινό τραγούδι και έχει αντέξει 3 χρόνια έτσι αυτή την καλοκαιρινή του διάθεση. Ένα τελευταίο μου έμεινε και αυτό έρχεται ως διασκευή. Γιόλα Τέγκο, παίζουν Cure.

ήταν η σημαίωση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Κώστα Γεωργακόπουλος έκτυψε τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, η Γιώτα Κοτσέτα με κοιτάζει έξω από το τζάμι του στούντιο. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 8, ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. One love, για τη χαρά.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Εμίντιο Ρώση από την Ιταλία.

Περίμενε τώρα, ούτε τα μικρόφωνα δεν έχουμε φτιάξει. Χαζεύουμε, μιλάμε, λέμε για σχέδια, λέμε για διακοπές. Πώς μου ήρθε και εμένα η Betty Blue τώρα, από τόσο παλιά? Από εδώ ξεκίνησαν όλα, από το Σαλαλάς. Ακούγοντας αυτό το Χιούστον, Χιούστον ακούει, μου θύμισε την Betty Blue. Λάθος. Ακούστε κι εσείς και πείτε μου.

Εν τω μεταξύ πατάω λάθος κουμπιά, οι έλαλας έρχονται. Αυτό ψάχνω να βρω και το έλεγα για την προηγούμενη φορά. Πότε ξαναέρχονται, για να είμαι ειλικρινής. 14 Σεπτεμβρίου, Γκαζάρτε. Θα είμαστε εκεί. Αγαπάμε.

Νομίζω ότι η φωνή της μοιάζει πάρα πολύ με τις... με τις Νόρα Τζόουνς. Αλλά δεν. Ντάιντα Πέλτ. Ή αλλιώς και τον Ντάιντα. Κάνω μια ευχή. I wish I was a single girl again. Με τρεις λεξούλες.

Εδώ είμαστε. Κάτι γίνεται με τα λάθη σκουμπιά σήμερα. Εγώ τα πατάω όλα. Δημήτρης Μανασής που στέλνει καλημέρες, καλό μήνα, ευχές. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα και στην Τάνια. Εδώ είμαστε. Μαρία Παπακυρίτση φροντίζει τον ήχο. Κοτσετάκια Alone, τα γνωστά. Ζωντανά στα ραδιόφωνά σας. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12 ακριβώς. Έχουμε. Τι έχουμε? Έχουμε λίγο μαυρίλα για αυτό που συμβαίνει γύρω-γύρω. Κάθε καλοκαίρι συμβαίνει αυτό. Έχει αρχίσει να γίνεται πια. Πάντα ήταν εφιαλτικό, αλλά τώρα έχει αρχίσει να γίνεται. Να φοβάσαι λίγο να πας κάπου, να σκέφτεσαι αν θα σε βρει φωτιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια άλλη συζήτηση και δική μας συζήτηση. Άλλο ένα κορίτσι στην παρέα μας. Σαμπίνε Μακάλα.

Two of Hearts. Αυτή είναι η Σαμπίνε, η αδερφή της είναι η Λέιλα Μακάλα. Ίσως στο δεύτερο μέρος ακούσουμε κάτι. Εν τω μεταξύ είμαστε στον κόσμο μας. Εν τω μεταξύ είμαστε στον αέρα μας. Εδώ μέχρι τις 12 δουλεύουν κανονικά τα social. Ακούμε τζιτζικάκια ή ντρουνάκια. Τι λες, τζιτζικάκια? Ούτε καν. Ντάμα ντε νότσε, ο Μπουσέμι μου χτυπάει την πόρτα. Καλό δεχόμενο.

για τη Φελιτσιτά. Φελισιτάδε. Γύρευε πως προφέρεται στα βραζιλιάνικα. Την ώρα που Μπουσέμι προσθέτει το μίξ, προσθέτει τα μπιτς, θέλω να πω. Η καρδιά σου γυρίζει καμένη εδώ και εκεί. Από τη Βιωτία μέχρι το Πορτογερμενό. Κι ύστερα στον Περιφερειακό. Χαϊδάρι. Φτάσαμε μέχρι

αυτό τον τόπο που κάθε χρονιά πηγαίνοντας στο Ναύπλιο ή στην Επίδαυρο αγαπάμε να κουβεντιάζουμε στα μάξι. Να λέμε πόσο ευλογημένος είναι, πόσο καρπερός. Να κάνουμε πάντα μια στάση. Να κάτσουμε 5 λεπτά ανάμεσα στις σελίτσες. Και ύστερα, κατακόκκινος ουρανός, φωτιές παντού, επιστρέφουμε.

εδώ ξεκινάει μια τριπλέτα που έχει κοινό της παρανομαστή την άρπα. Ακούστε τι ωραία που μπαίνει η άρπα σε διάφορα και διαφορετικά είδη μουσικής.

Αυτή η τριπλέτα είναι σίγουρη ότι θα κοπεί στη μέση. Αν όχι στη μέση, στα δύο τρίτα, θέλω να πω. Μιλάμε για μία. Για τρία συνεχόμενα τραγούδια που έχουν ως πρωταγωνιστή την άρπα. Action Line, αυτό που έφυγε. Και η Dorothy Ashby. Και αυτή είναι η Σελίν Ντεσμπεργκ.

τίτλους των ειδήσεων. Θα ακούμε αυτό εδώ σε Lens. Από την Ντέσμπερκ, η οποία έχει καταγωγή μισή από τη Μογγολία, μισή από τη Γαλλία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη είναι η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στα δύο μέτωπα πυρκαγιών, στο Πόρτο Γερμανό και το Αίγιο, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν τη δυναμική της φωτιάς και να τις θέσουν υπό έλεγχο. Ο οικισμός του Μίτικα βρίσκεται σε πύρινο κλοιό και ήδη σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Νεραζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Το μέτωπο κινείται προς τα δυτικά. Γίνεται προσπάθεια να μην περάσει το ποτάμι του Φίνικα, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Το ενεργό μέτωπο είναι πάνω από το κουρταλιώτικο φαράγγι, δήλωσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Στο κόκκινο σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική και την Νότια Εύβοια, ο πολύ ψηλός παραμένει σε πολλές περιοχές της χώρας. Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Εκτροπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα στο 123ο χιλιόμετρο. Κανονικά διεξάγονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά τη βελτίωση του καιρού με πληρότητα σχεδόν 100%. Αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι. Στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει περισσότεροι από 48.000 μετανάστες από τους περίπου 50.000 που εισήλθαν μαζικά στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος, 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.

Ίσως βασικό μερικά πράγματα να γίνονται στην ώρα τους, για όποιο λόγο και γίνονται. Ας πούμε, είναι παράλογο να ενημερώνουν τον κόσμο ότι η παράσταση του Φεστιβάλ Αθηνών δεν θα γίνει αργά. Τι ώρα? Αργά μισή. Δηλαδή μπορούν να το ανακοινώσουν νωρίτερα και να μην ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος στο πηγενέλα. Αν δεν κάνω λάθος, η ανακοίνωση βγήκε γύρω στις 8. Μπορεί και 10 λεπτά, 1 τέταρτο νωρίτερα. Flirting Ghost. Αυτά είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Και φλερτί και ghost. Αυτό εδώ έχει τον τίτλο Μαμόνε, που στα ιταλικά σημαίνει μαμάκιας. Και βρισκόμαστε στο Σέξπι, στο Σέξιον

Είμαστε εδώ, είμαστε στον κόσμο μας. Ελπίζω να τα απολαύσετε αυτά και τα τρία. Action Life, Selene's και Mamone. Και αυτή η σημερινή μας λίστα στο Spotify, στο λογαριασμό Alone Together, μία λέξη παρακαλώ, έχει τον τίτλο Central Station, και δηλαδή κεντρικό σταθμός, και κάπως όλη η σκέψη μου έχει ξεκινήσει από μια υπέροχη παράσταση που είδα την περασμένη Δευτέρα. Ήταν η τελευταία παράσταση του Φεστιβάλ Αθηνών, ήταν βραζιλιάνικη, την είδαμε με υποτίτλους. Πρωταγωνιστούσε ο Βάγνερ Μόουρα. Ο Βάγνερ Μόουρα δεν σου λέει τίποτα. Πρωταγωνιστούσε στον Νάρκος, κάτι σου λέει τώρα. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, τώρα με το The Secret Agent, με το ούτε τίποτα. Λοιπόν, ο Βάγνερ Μόουρα πρωταγωνιστούσε και πρόκειται για τον εχθρό του λαού. Λοιπόν, και βλέποντας αυτή την παράσταση και φεύγοντας ευτυχισμένη από το Πειραιώς 260 που έχω δει αυτή την παράσταση, είμαι μέσα σε ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται στην ταινία. Είμαι μέσα, λέω, γιατί ακούγεται στην παράσταση. Που ακούγεται στην ταινία είναι λίγο μπαμπουσκά, κεντρικός σταθμός. Κεντρικό της θέμα.

απόφαση τέλους για το Φεστιβάλ Αθηνών ήταν το Trial. Κριστιαν Ζατάι, πρωταγωνιστές. Ο υποψήφιος για Όσκαρ Βάγνερ Μόουρα. Ήταν διασκευή, ήταν μια επίσκεψη όπως συνηθίζουμε να λέμε πια στο έργο. Εχθρός του λαού, του Henrik Ibsen. Και εκεί, στη σκηνή του Πειραιώς 260, στήθηκε, επί σκηνής λέμε, ένα λαϊκό δικαστήριο. Δηλαδή οι θεατές μπαίνοντας μέσα έπαιρναν νουμεράκια και στην αρχή της παράστασης κληρώθηκαν 12 ένορκοι, οι οποίοι στο τέλος ψήφισαν.

Και η δίκη, εξού και ο τίτλος trial, ήταν κανονική. Δηλαδή και από τη μία πλευρά ο Μόουρα που είχε υπεράσπιση την κόρη του, αλλά και ο αντιδικός του που είναι ο αδερφός του στο έργο του Ήψεν, είχαν και οι δύο μάρτυρες, είχαν και οι δύο βιντεάκια τα οποία είχαν αποδεικτικά στοιχεία ή παίζανε μέρος στην εξέλιξη του έργου. Και εν πάση περιπτώσει, σε ένα από αυτά τα βιντεάκια ακουγόταν αυτό το τραγούδι, το οποίο η υπερασπιστική γραμμή, το οποίο η υπεράσπιση του Μούρα, του εχθρού δηλαδή του λαού, είπε ότι έβαλε αυτό το τραγούδι γιατί αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ στον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς είναι ο γιατρός Στόκμαν. Την υπεράσπιση του είχε αναλάβει η κόρη του. Του είχε αναλάβει η κόρη του.

με τρελαίνει αυτή η μελωδία. Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, αυτό εδώ το τραγούδι ακούγεται στην ταινία στο τέλος κιόλας. Όταν βγαίνουν τα γράμματα, οι τίτλοι στην υπέροχη ταινία του Βάλτερ Σάλες, κεντρικός σταθμός, ταινία των 90's, αν έχετε την καλοσύνη, αν πέσει, περάσει μπροστά από τα μάτια σας, δείτε την οπωσδήποτε. Αυτό το τραγούδι ακουγόταν και στην παράσταση Trial, ακουγόταν και στο τέλος της παράστασης και ο Μόρ άρχισε να το χορεύει, να χορεύει λίγο σάμπα δηλαδή. Και αυτό το τραγούδι είναι του Καρτόλα, που το όνομά του είναι ψευδόνυμο, που σημαίνει αυτά τα ψηλά τα καπέλα. Υποδείχνει η νοτερότητα.

Τριπλέτες πάνε και έρχονται σήμερα. Τρία τραγούδια με άρπα, τρία τραγούδια βραζιλιάνικα. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Σιγά σιγά φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης μας ώρας. Με φανταστείτε, δεν θα πάμε μακριά, μέχρι τη Χιλή. Έτσι όπως χάζευα τα καινούργια τραγούδια της Άννας Τιχού. Η Άννα της Άννας βεβαίως. Και το Μεξικό του Μεξικού. Και να και Τιχού.

0: βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine, τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

βρισκόμαστε σε αυτό το φαύλο κύκλο. Σπύρα, σπύρα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αλίμονο βρισκόμαστε στην τραγωδία και μετά ζούμε και τη φάρσα. History repeating.

Η Νάνση μου γράφεται, βρίσκεται στον Αθηνό Λαμίας, στο 120 χιλιόμετρο, ακινητοποιημένα τα οχήματα, διότι η Νταλίκα καβάλει σε διάζωμα και κάει κελοσχερός και θα αργήσει να ανοίξει ο δρόμος σε περίπτωση που ακούτε και η κατεύθυνσή σας ήταν η συγκεκριμένη. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ταλαιπωρία, οπότε history is repeating, και η αλήθεια είναι ότι προτιμώ κατά πολύ αυτήν εδώ την εκτέλεση.

Factory is repeating και αυτό διαφορετική μελωδία. Δεν ήταν ένας οδηγός. Ο οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο, διαβάζω, το οχήματός του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Πέρασε πάνω από το στιθέο και βρέθηκε στο απέναντι ρεύμα. Και ο οδηγός άλλου φορτηγού που ερχόταν, προκειμένου να αποφύγει τη σύγκρουση, έκανε απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα να ανατραπεί στο οδόστρωμα και να καταλήξει στην άκρη του δρόμου. Και ο οδηγός αυτού του δεύτερου φορτηγού είναι που έχασε τη ζωή του.

Εκτελεσάρα κι αυτή. The Noia Drake. Ίσως το ωραιότερο που έχω ακούσει. You don't love me, no, no.

Αυτή ήταν η Ντονόγια. Κώστας Γεωργακόπουλος, το λέω καλά. Φροντίζει τον ήχο, Κατσιδάκι, αλλιώνουν μέχρι τα δολόγια να δείξουν 12 ακριβώς. Καλώς μας ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στα τραγούδια μας.

Ψάξε από εδώ, ψάξε από εκεί, βινίλια, 45άρια και λοιπά και λοιπά. Δημιουργήθηκε και αυτή εδώ η

Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε το Viber το οποίο λειτουργεί κανονικότατα. Έχουμε κόσμος, δηλαδή κόσμος radio. Κόσμος στο Facebook, κόσμος 936 στο Insta. Και δύο ωραίους λογαριασμούς στο Spotify. Κόσμος radio μία λέξη. Βρίσκεται τα καλύτερά μας, τα καλύτερα του καλοκαιριού, τα καλύτερα κάθε μήνα. Και Alone Together, άλλος λογαριασμός, μία λέξη επίσης, λίστες. Λίστες αυτής εδώ της εκπομπής. Για πάμε παρακάτω να δούμε τι έχουμε. Η σημερινή λίστα ονομάζεται Central Station. Κεντρικός σταθμός. Από τον τίτλο της ταινίας του Βάλτερ Σάλες.

Πάρα πολύ ωραία. Η Νουμπίγια Twist ήταν αυτή. Και αυτό εδώ έχει τον τίτλο Άζημου. Θα βρισκόμαστε στον αέρα μας. Πάμε σε μια καινούργια κυκλοφορία. Εδώ βρισκόμαστε στο Κάμπτεν του Λονδίνου. Εκεί από όπου ξεκίνησε αυτή εδώ η μπάντα, η κολεκτίβα Έζρα με το όνομα.

Ezra Collective, καινούριο άλμπουμ, καινούριο ψέματα λέω, καινούριο σίγκλι δηλαδή, προάγγελος του άλμπουμ. Στο Air Techo βρίσκεται και ένα podcast για τους Ezra Collective. Οι ταλαντούχοι κύριοι, Ezra Collective. Για να ακούσετε μέσα σε 10 λεπτάκια όλη τους την ιστορία και την πορεία.

Σκεφτόμουν που λες, Κώστα, τώρα που ερχόμενοι βλέποντας μια μικρή οθόνη μέσα στο ασανσέρ, ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε εκατοστό, τετραγωνικό εκατοστό που θα μπορείς να είσαι χωρίς οθόνη. Δεν υπάρχει νεκρός χρόνος. Για μένα το ασανσέρ έχει καταχωρηθεί ως νεκρός χρόνος.

αυτά τα 10 δευτερόλεπτα από το 0 μέχρι τον 72ο όροφο που βλέπουμε και στις ταινίες, που μπορείς να μην σκεφτείς τίποτα ή μπορείς να τα σκεφτείς και όλα είναι δικά σου.

Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που βρίσκεται μπροστά μας. Α, να ξαναπώ, ναι, γιατί ρωτάτε. Βίστα, ο Κόνσκι ήταν αυτό από το άλμπουμ του 2025, Entrance Music. Ό,τι βρίσκεται μπροστά μας είναι η τίτλη των ειδήσεων. Στις 11.30 ακριβώς, ρίχνουμε μια ματιά σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και επιστρέφουμε στο δικό μας κόσμο, τον κόσμο της μουσικής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Αυτή την ώρα επιχειρούν στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 92 οχήματα. Από αέρος έχουν διατεθεί 18 αεροσκάφη, 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Η ισχυρή αναζωπήρωση της φωτιάς σημειώνεται αυτή την ώρα στον οικισμό της Λιβαδόστρας στη Βιωτία. Έχει δοθεί εντολή να βγει 112 και να εκενώσουν οι κάτοικοι, δήλωσε πριν από λίγο στο ΕΡΤ News ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων. Στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις πυρκαγιές, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους πυροσβέστες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτωπα του Αγίου Βασιλείου, Πόρτο Γερμενού και της Ξηρονόμης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στις νερατζιές της Γιάλιας, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι οποίες ενισχύονται από τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Για την αντιμετώπιση τους πραγματοποιούνται ερήψεις από εναέρια μέσα, ενώ Καναντέρ επιχείρησε εκ νέου κοντά στο Νέο Ερηναιό. Στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Το ενεργό μέτωπο είναι πάνω από το κουρταλιώτικο φαράγγι, δήλωσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Στο κόκκινο σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική και την Νότια Εύβοια, ενώ πολύ ψηλός παραμένει σε πολλές περιοχές της χώρας. Με πληρώτα σχεδόν 100% αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά, αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι. Και ο καιρός έθριος, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για το τέταρτο και τελευταίο

εντελώς καινούριο, Γκαμπριέλα. Πώς. Walks Taylor επίσης. Από τη λίστα του την πολύ διαφημισμένη.

αρέσει όταν οι καλλιτέχνες κάνονται τις δικές τους λίστες. Walks Taylor. No, don't wake. 12 παρά 20 στον κόσμο μας, στον αέρα μας.

Σε αυτό το σημείο στο Nowhere υπάρχει αυτός εδώ καλλιτέχνης που μας έρχεται τώρα και τον οποίο θαυμάζω περιόριστα. Έχω μεγάλο σεβασμό για αυτή τη στόφα γενικότερα καλλιτεχνών που δεν τρέχουν από εδώ και εκεί ελαφιασμένοι, που δεν κυνηγάνε, που κρατάνε μία απόσταση και όταν έχουν να πούν κάτι το λένε και για να ζήσουν κάνουν και άλλα πράγματα. Το όνομά του είναι Benjamin Clementine. Μ' αρέσει αυτό που έβγαλε τώρα. Βγάζει ιδιαίτερα πολύ πράγματα και όχι και τόσο εμπορικά που θα έλεγε ένας διευθυντής, ξέρω εγώ, ραδιοφώνου, λέμε τώρα.

0: Σου έδωσα τα μάτια μου, λέει ο στίχος, για να βλέπεις την αυγή. Σου έδωσα τα αυτιά μου για να μην θρηνείς ποτέ μόνος. Σου έδωσα τα χέρια μου για να σε στηρίζουν σε κάθε πτώση. Σου έδωσα το όνομά μου. Σου έδωσα το πνεύμα μου και την ψυχή μου. Κέρδισες κάθε διαφωνία, αλλά με κάποιο τρόπο μας έχασες και τους δυο. Benjamin Clementine. Can't always be the winner. Αργεντίνα.
1: Ακούτε Κόσμος.

Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Μάλλον να ακούσουμε ένα ακόμα καινούριο τραγούδι, καινούρια κυκλοφορία. Ποιοι άλλοι Allergies? Resistance. Αναή Σίλα. Χοταπέ. Και ένα τραγούδι με τον τίτλο Rever. Έφυγε.

Καινούργιο άλμπουμ και για τον... Όχι, δεν θα πάω εδώ. Δεν θα πάω στον Ντανιέλη Σιλβέστρη, θα τον ακούσουμε αύριο. Γιατί έχω μία σειρά τραγουδιών τέτοιου τύπου. Οπότε πάω κατευθείαν σε αυτό εδώ το σχήμα, το οποίο δεν το ήξερε, είναι η αλήθεια. Τρασκάν Σινάτρας, μ' άρεσε ο τίτλος του κυρίως.

Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τους ήξερα, αλλά αυτή η μπάντα, η Τρας Καν Σινάτρας, έχει βγει στο κουρμπέτι από το 1990, δεν μετράει και λίγα χρονάκια εδώ που τα λέμε. Πρώτο τους άλμπουμ ήταν το Cake και καταλαβαίνετε ο συνειρμός είναι το ίδιο.

0: ξεγέρασα. Κώστα Γεωργακόπουλε. 1996, I will survive, cake. Πιστεύω ότι αυτό έκανε ένας λόγος παραπάνω που έκανε επιτυχία. Ήταν γιατί η τρομπέτα παίζει πάνω στα φωνητικά. Και πάνω στα φωνητικά. Άμα ήταν πιο political correct στα 90s, κανείς δεν θα άφηνε την τρομπέτα να παίζει πάνω στα φωνητικά. Θα την ακυρώναν όλοι, θα τη βάζανε δίπλα στη θεσούλα της, στο ρεφρέν, πίσω και μπροστά από το ρεφρέν. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω δει καν τι γράφει το κείμενο του Δημήτρη Πολιτάκη στη Λάιφο, αλλά μου άρεσε ο τίτλος, δεν ξέρω καν αν το διαλέγει αυτός. Μαλλί, γυαλί και κάμερα στην κεφαλή. Ευχαριστώ για την ακρόαση και την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10 και το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, έλα, καλή αντάμωση.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I gotta be me. Baby, hit or miss. Look at you sitting there.

Κοντέτα είναι το Hit or Miss, κλασικό και αγαπημένο από το χθες, σε αυτό το ξεκίνημα της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Ακούτε Κόσμο στους 93,6. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Και αυτή είναι η Jackie Shane στο Coming Down. Καλημέρα σας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Oh yeah.

Αυτή είναι η Arlo Parks, κάτι από αυτή την δουλειά που ήδη έχουμε τιμήσει πολλές φορές, από το νέο της studio album που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026. Εδώ ακούσαμε άλλο ένα track με τίτλο Heaven. Για να πάμε σε μια ακόμη νέα δισκογραφική δουλειά, αυτή τη φορά από τους Yard Act.

είναι λοιπόν η Yard Act. You're gonna need a little music. Από το τρίτο studio album που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες. Ομότιτλο. Δηλαδή, You're gonna need a little music είναι και ο τίτλος του album. Για αυτή την πάντα από το Leeds, η οποία όταν πριν από 4 χρόνια είχε ντεπουτάρει δισκογραφικά με το The Overload, μας είχε ενθουσιάσει αρκετά. Από τα καλύτερα άλμπουμ τότε στον βρετανικό post-punk ήχο. Η συνέχεια, για να είμαι ειλικρινής, ήταν ανάλογη. Κυκλοφόρησαν λοιπόν πριν από λίγες μέρες το τρίτο studio album, αρκετά πιο μελωδικό, και γι' αυτό και επέλεξα το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό αυτού του album, αυτής της στροφής που θέλουν να κάνουν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα 112 για εκένωση της Λιβαδόστρας προς τα Λεύκτρα, καθώς μένεται η φωτιά στη Βιωτία. Στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού τα μέτωπα είναι τρία, με αυτό της Αγίας Παρασκευής και του οικισμού του Μύτικα, δήλωσε στο Ερτ News ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Εκεί επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 τμήματα δοσοκομάντος και 92 υδροφόρες, δήλωσε ο κύριος Αρτοπιός. Ωστόσο, λόγω των θυελωδών ανέμων δεν επιχειρούν ένα αέρια μέσα προς το παρόν. Στην Αιγαία, άλλη μήνυμα για εκένωση στις περιοχές Αραβωνίτσα, Σικανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη του Δήμου Αιγαιαλίας. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Άλσος και τις Νερατζιές. Στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις πυρκαγιές, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στους πυροσβέστες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτωπα του Αγίου Βασιλείου, Πόρτο Γερμενού και της Ξηρονομής. Στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Το ενεργό μέτωπο είναι πάνω από το κουρταλιώτικο Φαράγγι, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Στο κόκκινο σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς στην Αττική και την Νότια Εύβοια, ενώ πολύ υψηλός παραμένει σε πολλές περιοχές της χώρας. Εκτροπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Κάστρου και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στο Μαρτίνο, μετά το δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία το πρωί στο ύψος της Βιωτίας. Και ο καιρός έθριος, έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

σε εσύ αυτό το τρίο που ξέρει πολύ καλά να μπλεντάρει δίσκο με ψυχεδελική soul. Είχαν κυκλοφορήσει το 2023 αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ, το Silver. Ακούμε το Astral Plane, με αυτό ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης εδώ στον Άρεο του Κόσμος.

0: σε ένα house κομμάτι που αντλεί ενέργεια από την νοτιοασιατική μουσική.
1: Cosmos Radio.gr.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Κόσμος.

0: Είναι η Μαρίνα Σόου και είναι το California Soul εδώ στον αέρα του κόσμου για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της σημερινής μας συνάντησης. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Μας ακούτε από τα FM, από τις τηλεοράσεις και φυσικά μέσα από το erteco.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές των ραδιοφώνων της ERT Live και On Demand, τα podcast και φυσικά τα mixtapes και το νέο επεισόδιο μεταξύ άλλων του Inditronica.
1: She explains what is happening in the
0: ιδιαίτερα καλοκαιρινό. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο ERT.

την διασκευή και αυτό το άλμπουμ το ανακάλυψα σχετικά πρόσφατα, στο πρόσφατο εν πάση περιπτώσει παρελθόν, δεν έχει ακριβώς σημασία το πότε. Πάντως είναι ένα κομμάτι που ξανάκουσα πρόσφατα και είπα να το φέρω εδώ και να το μοιραστώ μαζί σας ραδιοφωνικά. Είναι κατά μία από τις πιο ιδιαίτερες διασκευές σε dream pop ύφος, διασκευήθηκα στο Dream, στον Fleetwood Mac, από τους Mark and Susan Farmer, ένα ντουέτο και ζευγάρι στην ζωή, το οποίο είχε ηχογραφήσει αυτό το άλμπουμ στα τέλη της δεκαετίας του 70, για την ακρίβεια το 1978 το άλμπουμ είχε τον τίτλο We've Been There, και είχαν και άλλες διασκευές μέσα σε αυτό το δίσκο. Η πιο δημοφιλής φυσικά ήταν το Dreams. Ήταν ένα άλμπουμ το οποίο το ηχογράφησαν στο σπίτι τους, στο καθιστικό του σπιτιού τους στην Washington, με αυτό το reverb στον ήχο να προσδίδει αυτό τον χαρακτηριστικό ονειρικό ήχο, και ήταν ένα άλμπουμ το οποίο απέκτησε τα επόμενα χρόνια μεγάλη αξία, ειδικά για τους συλλέκτες, και είναι μια cult επιτυχία αυτή η διασκευή στο Dreams. Μιας και βρισκόμαστε έτσι σε ήχους που μας πηγαίνουν πίσω στο χθες, να πάμε μένουν στο σήμερα σε μια νέα κυκλοφορία από τους Sharpins, αλλά με αυτό τον χαρακτηριστικό vintage ήχο. Κυκλοφόρησα πριν από λίγες μέρες αυτό το κομμάτι με τίτλο Saturday Sun.

Αυτή είναι λοιπόν η Sharpins. Από το Σικάγο, πίσω από αυτό το project βρίσκεται ο Kai Slater. Μέλος των Lifeguard. Επιστρέφουμε με αυτό το νέο single που μόλις ακούσαμε, το Saturday Sun, με μια έτσι νεανική φόρα στον ήχο τους και με έντονες αναφορές στη δεκαετία του 60. Yes,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένονται οι φωτιές σε Βιωτία, Πόρτο Γερμενό και Γιάλια. Μήνυμα εκένωσης στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο από το 112 που καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τα Βίλια, καθώς η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Έχει σχηματίσει 3 μέτωπα, αυτό στο Πόρτο Γερμενό, το δεύτερο προς Αγία Παρασκευή και το τρίτο στον Μύτικα. Τουλάχιστον 20 με 25 σπίτια έχουν καεί στο Πόρτο Γερμενό. Πνέουν θυελώδεις άνεμοι που δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Στην άλλη φωτιά της Βιωτίας έχει σταλεί μήνυμα εκένωσης της Λιβαδόστρας με κατεύθυνση τα Λεύκτρα. Στην Αιγιάλια μήνυμα για εκένωση στις περιοχές Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγη Θεόδωρη και Λιδωρίκη του Δήμου Αιγιαλίας. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Άλσος και τις Νερατζιές. Φωτιά και στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων Θεσσαλίας. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Παραμένει η εκτροπή στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Μαρτίνου μετά το δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία το πρωί. Επιχείρηση εντοπισμού 65χρονου στο Φαράγγι της Αμαριάς. Στους 67 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη μαζική προσπάθεια μεταναστών να περάσουν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση. Και ο καιρός έθριος έως 33 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τις πρόσφατες κυκλοφορίες που έχουμε ξεχωρήσει, Elegantly Wasted από Ερμάνος Γκουτιέρες, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα. Μας ακούτε κόσμο στους 93,6 και είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής για λίγα λεπτά ακόμα μαζί.

τίτλοι της σημερινής εκπομπής είναι το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της Mia Archives με τίτλο Junk List. Εντάξει, προφανώς παίρνει τον τίτλο και από τον ήχο, τον jungle ήχο που γενικότερα με αυτόν μας έχει συστηθεί. Μας άρεσε πάρα πολύ και το μποτό, δεν μποτό της άλμπουμ που είχε κυκλοφόρηση πριν από 2 χρόνια περίπου. Κυκλοφόρησε το Jungle List πριν από λίγες μέρες. Εδώ έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία με την Georgia Smith στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το Get Me Down. Στο παρελθόν υπάρχει αυτή η σύνδεση, τέλος πάντων, μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, διότι η Mia Archives είχε διασκευάσεις Jungle, το Little Things, τη μεγάλη φυσικά επιτυχία της Georgia Smith. Πολύ ωραίο άλμπουμ, πραγματικά αξίζει να μπείτε στην διαδικασία να

ακούσετε. Και από ντουέτο σε ντουέτο και από συνεργασία σε συνεργασία, και αυτή μας έρχεται από το τώρα, από το 2026. Ακούμε για μια ακόμη φορά το Fire on the Water σε συνεργασία του Bonobo με την Arutz Aftab.

συνεργασία. Περιμένουμε και την δισκογραφική δουλειά του Μπονόμπο σε λίγο καιρό από τώρα. Φινάλε εκπομπή, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Σας αφήνω με τους Everything But The Girl. Από το album Fuse ακούμε το Caution Into The Wind. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην

0: νούμερο στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Ο superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Εμίλιο Ρώση από την Ιταλία.
0: Κόσμος 93,6.

Breakdown, Bob Seger. Κυρίες και κύριοι, τίποτα άλλο δεν σας λέω, ότι ακούτε Cosmos Radio 93,6 και 107, αλλά και G Polygroove με τον Γιώργο Πολυγρονίου. Όπως ακούγεται στον ήχο, πολύ καιρό να τον δω, δηλαδή να είναι στην πάρτια του στο G Polygroove, μήνες αργότερα, νωρίτερα μάλλον από σήμερα, ο Κώστας Γεωργόπουλος. Γεωργακόπουλος. Κυρίες και κύριοι, το τραγούδι διάλεξε από το άλμπουμ με τα τραγούδια της ταινίας με τον Eddie Murphy, Beverly Hills Cup, που σαν σήμερα το 1983 ήταν νούμερο 1 στο αμερικάνικο Top 100. Eddie Murphy! Έχει κάνει και πάρα πολλούς δίσκους. Πρωταγωνιστούσε στο Beverly Hills Cup το 83 και τέλος δεκαετίας 80 κάνει και ένα δίσκο.

και 10 σήμερα Σάββατο, κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σας εύχομαι, 1η Αυγούστου του 2026. G-Poly Group, πάντα live, πάντα live. G-Poly is alive and kicking, you know what I mean? Alive and kicking. Πάμε να ακούσουμε War, μωρέ, War. Έχω έρθει με κέφια σήμερα Σάββατο, έτσι μεσημεράκι εδώ στο Κόσμος. Πάπα D στο percussion, φυσικά ο Lonnie Jordan στα πλήκτρα και χαρμόνικα από τον Σουηδό Λί Όσκα.

sunny.

love you. Είτε τραγούδι σε blues, rhythm and blues, είτε jazz, είτε funky soul, ένας είναι ο boss της αμερικάνικης funk music, James Brown. James Brown, I love you too, baby. I love you too. Και αυτός πέρασε όπως και ο Gareth Mayfield από τους Impressions, το μεγάλο group της R&B των δεκαετιών late 50s, 60s. Curtis Mayfield, Curtis Mayfield and Jerry Butler. Cooling out, cooling out.

για τον Impressions μέχρι το τέλη και λίγο αρχές δεκαετίας 60. Στη συνέχεια, επειδή δεν χωρούσαν και οι δύο σε ένα group, δηλαδή και αυτός και ο Curtis Mayfield, δύο ξένοι στην ίδια χώρα, δύσκολο, δύο μεγάλα ονόματα στην ίδια, δύσκολο. Και έτσι λοιπόν αποχώρησε και έκανε σε όλο καριέρα με περίπου 45 προσωπικούς δίσκους και δεκάδες hits στα αμερικάνικα charts, στον χώρο της αμερικάνικης R&B, R&B and Soul Music. Αυτό ήταν ένα από τα δύο Philadelphia album που έκανε στη δεκαετία του 70. Jerry Butler, το album λέγεται Nothing Says I Love You Like I Love You, και το κομμάτι Cooling Out. Ο Billy Paul είναι εδώ, δεν ξέρω αν είναι και ο Λάκης Βένιο σήμερα στην εκπομπή μας. Τρομερός δίσκος, ο πόλεμος των θεών, War of the Gods, ladies and gentlemen, Billy Paul and the whole town's talking. Όλη η πόλη συζητάει για G-Poly Groove.

πιο φυσικά όργανα τα παιδιά, ούτε programming, ούτε remixes και κάτι ideas, ας πούμε, που έχουν, δεν σας κρύβω, χαλάσει και το επάγγελμα του μουσικού. Οι μουσικάρες, ας πούμε, βέβαια, πάντα επιβιώνουν, αν όχι πάντα πρωταγωνιστούν όταν είσαι καλός μουσικός. Σε θέλουν ακόμα και αν κυριαρχεί πλέον στα recording studios το programming.

Κυρίες και κύριοι, αν και δεν απασχολεί κανείς να κανένα από εσάς, να ενημερώσω τους ακροατές μου ότι αποχωρεί ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος. Τέλειωσε η βάρδια του εδώ από τις 5 το πρωί. Και μόλις αφήχθη εκλειμμένος Πειραιός ο κύριος Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Από ηχητικής πλευράς τώρα. Engineering or something. Αποστολόπουλος, ναι, βέβαια. Αποστολόπουλος. Στην Αθήνα, Αποστολόπουλος στον Πειραιά. Τώρα και στο Κόσμος Radio. John McBride, ladies and gentlemen, his piano. Τυφλός μαύρος καλλιτέχνης, μεγάλος και παραγωγός. Πιανίστας δαιμόνιος, παίζει Blackbirds. Walking in Rhythm, oh, Θεέ μου. Από ένα αριστούργηματικό άλμπουμ, originally του 75, με τους Blackbirds σε παραγωγή Donald Byrd. Αυτό είναι δεκαετία 90, βέβαια, 1993 το άλμπουμ. Jazz, you know, jazz, smooth jazz.

0: walking rhythm like a Venier. Τι μου θυμίζει το Flying Star album. Το έπαιζα στο πυριατικό σταθμό Τζερόνιμο Κρούβι, θυμάμαι, το 1974. Το είχα πάρει από κάτι Αμερικανούς εκεί, μου δίνανε και ένα δίσκο από την Αμερικάνικη βάση σφραγισμένο, όπου και το έφερα και ήταν και το σήμα της εκπομπής μου, ένα κομμάτι του Flying Start. Στο πειρατικό επαναλαμβάνω, G-Poly, Τζερόνιμο Κρούβι, το Love is Love. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης,

παίξει ίσως να είναι από τα λίγα τραγούδια που είμαι 5 χρόνια τώρα στο restart μου, πάλι από τη συχνότητα της ΕΡΤ, ενός εκ των ραδιοφωνών. Τότε ήμουν δεύτερο πρόγραμμα, τώρα είμαι δεύτερο πρόγραμμα που ήταν αθλητικό, όχι Ερασπορ πάντως, πριν γίνει Ερασπορ, και τώρα Κόσμος. Λοιπόν, θέλω να πω αυτό, μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Το έχει γράψει φυσικά και το έχει τραγουδήσει πρώτος ο Καναδός τραγουδοποιός Νέιλ Γιάνγκ. Το ακούσαμε σήμερα από την υπέροχη Νίκολετ Λάρσον, που συνεργάστηκε πάρα πολύ μαζί του. Αλλά δεν το έπαιξα μόνο για αυτό το λόγο. Η αφορμή ήταν ότι ο Πλας Τζόνσον, ένας μουσικός καταπληκτικός που έπαιξε σαξόφωνο στο κομμάτι αυτό και στην εισαγωγή αλλά και στη μέση του τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, δηλαδή αρχές εβδομάδας. Εντάξει, ήταν σε ηλικία, ας πούμε, που λέμε ότι πλήρης ημερών είσαι πια, 94 ετών. Γεννήθηκε το 31, πέθανε το 26. Τώρα πριν από λίγες, Πλας Τζόνσον. Λοιπόν, τρομερός φλαουτίστας και φυσικά τένορ σαξοφωνίστας. Έπαιξε στο κομμάτι αυτό, αλλά παίζει και στο επόμενο. Εδώ νομίζω παίζει φλάουτο, αν θυμάμαι καλά. What can I say? Boz Gags.

What Can I Say από το album Silk Degrees που περιέχει για τη μεγάλη του επιτυχία Classic Lowdown by Boz Gags. Και εδώ ο Plas Johnson παίζει φλάουτο στο κομμάτι της Denise Williams μαζί με τον Johnny Mathis.

ντουέτο. Κάνα δύο άλμπουμ στα μέσα δεκαετία 70. Και η Ντενίς Γουίλιαμς που ήταν τότε επίκαιρη, φρέσκια και ωραία κοπέλα με τρομερά προσόντα, ωφέλησε τον βετεράνο Τζόνι Μάθης, αλλά και ο Τζόνι Μάθης με την προσωπικότητά του, την ακτινοβολία του και το κύρος, τη βαρύτητα του υπέροχου και επιτυχημένου τραγουδιστή, βοήθησε την τη μικρή Ντενίς. Ό,τι έγινε περίπου παράδειγμα Tony Bennett, Lady Gaga, something like that. Ακούστε το φλάουτο, κάνουμε ένα αφιερωματάκι γιατί αυτή η εκπομπή έχει μανία με τους μουσικούς και τους δημιουργούς. Έτσι περισσότερο την απασχολούν τέτοιες περιπτώσεις μουσικής και δισκογραφίας και λιγότερο οι τραγουδιστές, έτσι δεν είναι? Γιατί πολλοί έχουν ρίξει το βάρος σε ένα τραγουδιστή, αλλά έχουν δουλέψει πολλοί κόσμος για να βγει ένα πετυχημένο πράγμα που είναι μετά από συλλογική προσπάθεια εκλεκτών πραγματικά καλλιτεχνών, γιατί και ο μουσικός είναι καλλιτέχνης. Για να κλείσουμε το αφιέρωμα στον Blas Johnson που μας άφησε χρόνους πριν από λίγες μέρες στα 94, θα σας συστήσω τον τραγουδιστή όπως μας συστήθηκε, δεν το ξέρα βέβαια τότε ότι έπαιζε ο Blas Johnson στο κομμάτι αυτό το 1963. Έγινε διάσημος, λέει, στην Αμερική από το σόλο σαξόφωνο για το main title της ταινίας Pink Panther, ένα κομμάτι γραμμένο από τον Henry Mancini.

Θυμάστε Peter Sellers και λοιπά, και δεν συμμαζεύεται. Ωραία ταινία ήταν, ωραία ταινία. Δεν ήξερα ότι έπαιζε σαξόφωνο ο Plus Johnson. Το έμαθα από το διαδίκτυο. Γιατί τα ξέρει και ο Δέλτα Δέλτα αυτά, ο Διονύσης. Ψάχνετε πολύ. Αχ, Θεέ μου. Ο Plus Johnson δεν ήταν μόνο συνεργάτης του Harry Mancini, ήταν και με σωρία μεγάλων καλλιτεχνών της εποχής, όλων των δεκαετιών εννοώ, όχι μόνο 60's, 70's κλπ. Μέχρι και πρόσφατα. Σινάτρα, Μπέλα Φιτζέραλντ, Έλτον Τζον, Μπάρμπαρα Στράιζαντ, Μάρβιν Γκέι και όλα αυτά τα ονόματα που ακούσατε πριν. Μπος Κάξ που παίξαμε, Νίκολετ Λάρσον, Henry Mancini and Johnny Mathis and Denise Williams. Ωραία συνεργασία. Και ωραία συνεργασία είναι και αυτή που έχω σήμερα με τους Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τον Δαιμόνιο, αγαπητοί ακροατές, της ΕΤ και του Δευτέρου Προγράμματος, Center for του Παναθηναϊκού, τον Κώστα Γεωργακόπουλο, που ήταν στο πρώτο μέρος ηχολήπτης του σημερινού Τζιμπόλι Γκρουβ.

κεφάλι. Μη σκύβεις, είναι το κορμί πάνω και λοιπά. Ψηλάω το κεφάλι ψηλά. Πώς λέμε, ο Έλλην ξεσπαδώνει παλιά. Τώρα λέει ξεφουντώνει, πώς λέγεται. Και, πώς λέγεται αυτοί που τα δίνουν όλα, ξεσαλώνουν μάλλον. Ναι. Ο Έλλην ξεσπαθώνει παλιά, τώρα ο Έλλην ξεσπιτώνει. Τώρα ξεμπουγόρι βέβαια. Εποχή έρθει το ρήμα, πεινάω σε όλους τους χρόνους. Θα πεινάσω, επίνασα. Θυμάστε, μαθαίναμε εμείς τουλάχιστον οι παλιοί στη γραμματική του Ζούκη, θυμάμαι, στο γυμνάσιο. Το ρήμα τιμάω, τιμώ. Και έμαθα και το πεινάω, πεινώ. Θα πεινάσω, επίνασα, έχω πεινάσει. Παρακείμενος, υπεσυντέλικος, είχα πεινάσει. Και τετελεσμένο μέλλον, θα έχω πεινάσει. Τα έχω μάθει, ήμουν καλό στη γραμματική. Λατινικά, έκθεση, ήμουν από κουμπούρα, και εδώ και σκύφω. Μαθηματικά. If I try to take you there, would you come?

0: κομμάτια που ήταν της πρώτης μας ώρας. Ήταν καταρχάς το πρώτο, ήταν του Robert Cray, του διάσημου κιθαρίστα του blues, rock blues, που γεννήθηκε σαν σήμερα, γι' αυτό το παίξαμε, 1953, σαν σήμερα 1η Αυγούστου. Σας είπα για μια ακόμη φορά, τρίτη φορά θα σας πω, καλό μήνα. Τυπικά είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, ουσιαστικά όμως είναι ο προτελευταίος, για να πω ο τριτελευταίος, μάλλον προς τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα αρχίζουμε να σκεφτόμαστε λίγο την αλλαγή καιρού, τη ριζική αλλαγή του καιρού. Γιατί αυτές τις μέρες κάνει και λίγο ψυχρούλα κατά κάποιο τρόπο. Μετά τον Robert Cray, από το άλμπουμ Strong Persuader, πολύ ωραίο άλμπουμ. Έχει πάρει 5 βραβεία Grammy, δεν είναι τυχαίο στον χώρο της Rhythm and Blues. Ενώ ο Keziah Jones έχει πάρει 2 βραβεία σαν εκπρόσωπος της, του είδους μουσικής της blues funk, που προσπάθησε δεκαετία 80 και 90 να καθιερώσει. Και μεσολάβησε και ο Gunnar Jeffries, που έχουμε παίξει το 96 Tears από ένα άλλο άλμπουμ, κάτι λέγεται, θυμάμαι, Escape or Something, που έπαιξε το γνωστό κομμάτι What Does It Take to Win Your Love από το άλμπουμ Guts for Love. Διάλειμμα για στραγάλια φιστίκια Πασατέμπο, Σάμαλι, Παστέλι Κοκ και G Poly Groove Part 2 επιστρέφει.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 90.

0: καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ακούτε λόγω τιμής. Καλό μήνα και πάλι σας λέω, καλό καλοκαίρι και καλές διακοπούλες. Εάν για όσους έχετε αποφασίσει να φύγετε από σήμερα και μετά ή από αύριο που είναι Κυριακή, θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί live, όπως πάντα live. Οι μόνες ημέρες που, οι μόνες δύο εκπομπές που θα είναι μαγνητοφωνημένες, είναι ήδη μαγνητοφωνημένες, είναι η 15η και 16η Αυγούστου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες από σήμερα, λόγω 15 Αύγουστο τα παιδιά έχουν οικογένειες οι περισσότεροι. Έχουν και διπλές φιλενάδες, καταλαβαίνετε, έχουν υποχρεώσεις. Και πρέπει να φύγουν και αυτοί να πάνε διακοπές. Εγώ που δεν έχω τίποτα από αυτά τα δύο, είμαι πάντα available. Πάντα έχω και αρρώστια με το ραδιόφωνο και τη μουσική μου. Άνταμ λοιπόν Ντάριτς, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 64 από τους Counting Crows. Αμερικάνικη μπάντα alternative rock, νομίζω. Πέθανε σαν σήμερα το 1900, όχι σαν σήμερα. Πέθανε πάντως Ιούλιο του, ναι, Ιούλιο του 95, πολύ μικρός. Λοιπόν, και το άλμπουμ λέγεται, επειδή το διάλεξα αυτό, ότι έχω πάρα πολλά άλμπουμ, λέω όλα δηλαδή των Counting Crows. Τα παίζαμε τότε που ήταν φρέσκα στη δεκαετία του 90 και μερικά στη δεκαετία του 2000. All Ghost and Everything After. Everything After. Ημέρα γενεθλίων για τον Τζέρι Γκαρσία, τον μεγάλο Τζέρι Γκαρσία, τον Grateful Dead. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943.

Εκκλησία. Jerry, Jerry, εδώ Tom. Tom and Jerry. Θυμάστε, πήγε ένα ντουέτο στη διεθνή μουσική σκηνή, δηλαδή ήταν αμερικάνικο. Tom and Jerry, νομίζω ήταν Simon and Garfunkel. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, ήταν ψευδόνυμα, ξέρετε. Ο Τζέρι λοιπόν Γκαρσία γεννήθηκε το 43. Ακούσαμε ένα κομμάτι Mighty As Well από το άλμπουμ, solo άλμπουμ Reflections. Μαζί του ήταν και ο Bob Wire, ήταν μαζί στους Grateful Dead. Λοιπόν, ένα κομμάτι που είχα παίξει πέρσι πρόπερση, πολύ σπάνια, πολύ δύσκολο άλμπουμ, σε CD περίεργος, ενώ τα προηγούμενα ήταν σε βινήλια. Μου ζήτησε κάποιος ακροατής, τώρα έχω ξεχάσει το όνομα του. Εκείνο που δεν μπορώ να ξεχάσω είναι και τους φίλους μου, παρά το ότι είναι σήμερα μια έτσι αργία, είναι πιστοί εδώ, όπως ο Μάικο Βενιός, ο Γιάννης Βαλαμάνος, ο Νίκ Τριανταφυλόπουλος, ο Ξενοφών Μαρούλης, ο Κρίς Πάνα, ο Νίκος Πέρης. Μισό λεπτό το κεφάλι μου, κάνω μια κεφαλιά τώρα, αγαπητοί και ακροατές. Κατά το μικρόφωνο με το κεφάλι μετακινήθηκε. Τζορτζ Πυριώκος, ο Λάκης Τσουκνίδας, Τσουκνίκας μάλλον, συγγνώμη, ο Γιάννης ο Σαβραδινός, ο Σάκης Βετεράνος, που είναι από τη Βιωτία, ότι λέει και κλαίει η καρδιά μου γιατί αυτό και αυτό συμβαίνει με τη φωτιά. Μη σας λέω τώρα τα σαββατιάτικα. Εμείς είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι, θέλουμε να ακούμε ειδήσεις ευχάριστες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην έχουμε καμιά τίποτα θύματα. Ο Χρήστος Κατσιμάρης, ο Θάνος, ο Τίμος, η Αντιγόνη, χαμός. Με τι να σας πω τώρα, κυρίες και κύριοι, μακαλά, and don't let me be lonely tonight. Το έχει γράψει και τραγουδήσει πρώτος ο Τζέμις Τέιλορ, θυμάμαι στο Gorilla Album.

tonight. Don't want, do not want. Mac Allen από το album Push and Pull 1993. Ωραία, ωραία εκτέλεση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η εκτέλεση με τον Eric Clapton. Πάλι 1990. Αλλά το original έχει άλλη γλύκα και άλλη σημασία. Το James Taylor. James Taylor, 1970. Το έχει γράψει κιόλας. Τι ήθελα να πω, δύο κορίτσια, Λίζα και η άλλη πήγα να πω, που λέει μια παλιά ελληνική ταινία με την Αλίκη. Όχι, είναι η Λίζα και η Έλλη. Μου έστειλε ένα μήνυμα στη μουσική μας σελίδα στο Facebook G Poly Show και μου λέει: κύριε Πολυγωνίου, μην ξεχάσετε να μου παίξετε αυτό το Σάββατο το κομμάτι που έχετε παίξει και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και παρότι ο παπάς έψαχνα τους δίσκους του που έχει με τον Billy Joel, δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι. Ποιο είναι αυτό που θα ακούσετε?

0: Τα κορίτσια πάντα έχουν δίκιο. Η Έλλη και η Λίζα ζήτησαν να ακούσουν αυτό το αριστούργημα που έγραψε ο Billy Joel, το Leave a Tender Moment Alone, με την σύμπραξη στη φυσαρμόνικα του Toots Thielemans. Αριστούργηματικό κομμάτι. Και άλμπουμ An Innocent Man λέγεται το άλμπουμ του Billy Joel. Είναι ευκαιρία να ακούσουμε και άλλα τραγούδια του Billy Joel, τραγουδισμένα τώρα από τον Barry White, με τίτλο Just the Way You Are, το αριστούργημα, η πιο μεγάλη επιτυχία του Billy Joel. Με τον Barry White από το album The Man 1978, original 75. Diane Shore τραγουδάει Billy Joel, New York State of Mind, από το album της Diddles.
1: You know I'm a little old fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the

0: hit by Diane Shore από το album Diddles 1984. Δεν σας κρυβώ, ήθελα να παίξω το κομμάτι αυτό σε μια άλλη διασκευή με την Alicia Keys 2005, αλλά δεν το έχω παίξει αυτό ποτέ με την Diane Reeves, με την Diane Shore. Πάει και Diane Reeves, Diane Reeves, Diane Warren, η συνθέτρια, πολλές Diane's. Ηθοποιός, πολύ σωστά. Λοιπόν, ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε με περισσότερο Elton John's, Billy Joel's songs.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.

πάντα για να σας δείξω περισσότερο ότι ένα τραγούδι για να είναι κλασικοποιηθεί, δηλαδή να μείνει στο πέρασμα των χρόνων και να μείνει διαχρονικό, όπως λέμε, ή αλλιώς κλασικό, ή μερικές φορές που το λέμε στα ελληνικά all time classics, πρέπει να το τραγουδήσουν και οι επόμενες και οι μεθεπόμενες και οι παραπάνω γένειες. Και έτσι λοιπόν, τραγούδι που έγραψε και τραγούδισε ο Billy Joel στο 52nd Street, άρα 1976, το τραγούδισε και η Beyoncé στο δικό της άλμπουμ I'm Sasha Fierce του 2008. Το τραγούδι λέγεται Honesty. Το επόμενο τραγούδι του Billy Joel λέγεται The Entertainer. Το τραγούδισε και εκείνος, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο άλμπουμ, αλλά θα το ακούσουμε σε μια country and western εκτέλεση με τον Waylon Jennings του 1984. Billy Joel's Music by Waylon Jennings.

0: μεγάλο Garth Brooks, που έσκησε κυριολεκτικά καλλιτεχνικός και δισκογραφικά στη δεκαετία του 80 και 90. Αυτό είναι του 91 το κομμάτι αυτό που λέγεται Shameless και που περιέχεται στο άλμπουμ του Garth Brooks Robin the Wind, υπερπλατινένιο, πολυπλατινένιο μάλλον άλμπουμ, όπως και του Waylon Jennings το άλμπουμ λέγεται Never Put All the Mark, το καταπληκτικό άλμπουμ το 84. Για να ακούσω το όμως Waylon Jennings ή Garth Brooks, πρέπει να σας αρέσει και λίγο η country μουσική, η country πατάτα που τρώω μια φορά με τα κοτόπουλα και με τα μπιφτέκια και με το και, με το, και mustard κλπ. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε πρέπει να σας αρέσουν και αυτά. Εγώ τώρα τρελαίνω να πάω στην Αμάκη να φάω δίπλα που ένα μαγαζί που πουλάει, καφετέρια είναι, αλλά και εστιατόριο, καφετέρια προς τη θάλασσα, δίπλα στο δικό μας. Λοιπόν, και παίρνω country πατάτες με ένα club sandwich country γεμάτες αλάτια. Αλάτι είναι και η θάλασσα, αλάτι είναι και το κορμί μόλις βγήκα, τρώω και αλάτι και ο Θεός να με συγχωρέσει. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα και λέω να παίξουμε
1: disco, καλέ, disco.
0: Get down tonight, get down, get down, KC. Μόνο εδώ χαλάει ο κόσμος. Ποικιλία, τρομερή ποικιλία μουσικής. Αυτό σημαίνει εναλλακτικό ραδιόφωνο. Εναλλακτικό ραδιόφωνο. Παίζουμε και λίγο διαχρονικά τραγουδιά, αλλά παίζουμε και εκείνα που δεν ακούγονται ποτέ και πουθενά. Yeah. Get down tonight, monos.

κομμάτι ήταν χαμός, ήταν δίσκο μουσική το 75. Το θύμισε ο φίλος μου ο Άγγελος Χούλης από την μισό λεπτό από τη Λαμία. Από τη Λαμία και που λέει παίξε τα θυμηθήματα ωραία μας δίσκο όταν είμαστε μικροί κάπως. Και δεν είναι και πολύ μεγάλο από τη διασυγωγραφία του. Μικρός είναι, αλλά εντάξει, μην νομίζετε δίσκο, έπαιζε όταν και πριν από 10-20 χρόνια. Μαζί με τα τέκνο εκεί πέρα. Τα τέκνο, όπου κάτι πριόνια. Για ακούστε άλλο ένα δίσκο. Α, περίφημο είναι αυτό. Αυτό είναι περίφημο. Δεκαετίας 70. Dr. Buzzard. Original Savannah Band. Εξωτική δίσκο μουσική με εξωτικό, έτσι αν θέλετε, χρώμα μουσικής. 40s, 30s. Τι να σας πω, έκανε φοβερά πράγματα. Μετά με το ονομάστηκαν Kid Creole.

σας παίξαμε Dr. Buzzards, original Savannah Band. Σας παίξαμε το μετέπειτα μετασχηματισμένο συγκρότημα, τροποποιημένο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, ενώ Kid Creole and the Coconuts που έκαναν πολύ μεγάλη καριέρα έτσι χορευτική στα κλαμπ στην εποχή της disco, με ένα διαφορετικό μουσικό χρώμα όμως, έτσι εξωτικό κατά κάποιο τρόπο, και πούλησαν πάρα πολλούς δίσκους, θυμάμαι, πανευρωπαϊκά αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Kid Creole the Coconuts, πρώην Dr. Buzzards, original Savannah Band. Και πιο μπροστά παίξαμε νομίζω KC and the Sunshine Band, από τις κορυφαίες χορευτικές επιτυχίες του Miami Sound, KC και η Sunshine Band. Κοντά στο τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για την επέτειο θανάτου της μεγάλης κυρίας της αγγλικής μουσικής σκηνής που ακούει το όνομα Cilla Black.

Αυτό θα μπορώ να παίξω μία από τις πολλές επιτυχίες στο αγγλικό hit parade της Cilla Black, μεγάλη κυρία της αμερικάνικης, της αγγλικής μουσικής σκηνής, αλλά μετά την Dusty Springfield που θεωρείται η νούμερο ένα στο είδος της pop, μιλάω πάντα. Μετά ήταν η Λούλου, τρίτη θα έλεγα, κάτι δική μου βέβαια αξιολόγηση. Για δεκαετία 60 μιλάω. Έκανε καριέρα και στα 70. Σήμερα μας θύμισε το You'll Never Walk Alone με τον Barry Manilow ντουέτο δεκαετία 90 από ένα άλμπουμ που λέγεται Through the Years το 1993. Πέθανε σαν σήμερα το 2015. Έπαιξα το You'll Never Walk Alone γιατί σε δύο εβδομάδες ξεκινάει η Premier League, το φετινό πρωτάθλημα δηλαδή το αγγλικό. Να εκεί η Liverpool πάλι, ο ύμνος της Liverpool, originally by Jerry and the Pacemakers, μια σκηνή και αυτή όπως και οι Beatles από το Liverpool, ενώ original είναι με το Roy Hamilton, το μαύρο 1950 τόσο. Sandy Posey, will you love me tomorrow? Tonight you're mine completely. Τρομερή τραγουδίστρια Αμερικάνα αυτή τη φορά. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, καλό μήνα, καλή συνέχεια των διακοπών, καλή διάθεση, ευχαμόγελο και αγάπη. Να είστε καλά. Από τον Γιώργο Πολυγωνίου αλλά και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, κατευθείαν από το Λος Άντζελες ήρθε ο άνθρωπος, Καλιφόρνια, ο Καλιφορνέζος, τι δεν ήταν, Κογκολέζος. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό μήνα πάνω απ' όλα. Φιλάκια. Αύριο πάλι μαζί, 2 το μεσημέρι. Ναι, εδώ παρόν, τσι πόλη. Στρατιώτη. Βέβαια, στρατιώτη. Και ο είδος ο Ισκαριώτης.

0: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
1: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
0: Ψαραδέλης.
2: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Saludo familia, aquí su amigo Basilio reportando desde el estudio de la Radio Cosmos para invitarles al programa más super estereofónico de la banda Mambo Estéreo. Está aquí para ponerlo a gozar. Εδώ είμαστε λοιπόν σε ένα ακόμα Mambo Estéreo του Σαββάτου, 6 με 8 κάθε Σάββατο εδώ στον Κόσμος. Η μουσική της Λατινικής Αμερικής και οι ιστορίες της. Σήμερα και η Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, στην επιλογή της μουσικής, στα εμβόλυμα σχόλια. Este servidor, Βασίλη Σταματίου. Así que vamos a arrancar con un numerito bien chévere. Και το πρώτο κομμάτι μας έρχεται από την Κούβα, από μια ορχήστρα που λέγεται Original de Manzanillo. Manzanillo είναι μια πόλη της Κούβας, εκεί στη Δυτική Κούβα, στην Ανατολική Κούβα, συγγνώμη. Και το κομμάτι λέγεται A la hora que me llamen voy. Ό,τι ώρα και να με καλέσουν, λέει, δηλώνω παρόν. Ιδίως αν είναι Σάββατο, γύρω στις 6 το απόγευμα. Manzanillo

La Original de Manzanillo από την Κούβα και ο τραγουδιστής τους και συνθέτης Κάντιδο Φαμπρέ. Και πάμε για ένα τραγουδιστή από τη Δομινικανή Δημοκρατία που όμως τραγουδούσε όχι μερέγγε, όχι μπατσάτα, αλλά σάλσα. Σαντιάγο Σερόν, το κομμάτι Μπάχα η Τάπα Λαόγια.

Μπάγα η τάπα λαόγια, που σημαίνει σκέπασε την κατσαρόλα, μην μας φάνε το φαΐ. Αυτό ήταν ο Σαντιάγο Θερόν από τη Δομινικανή Δημοκρατία και τώρα μια έκπληξη από το Παρίσι. Μια μπάντα Latin, Latin Soul, Latin Funk που λέγεται Setenta που σημαίνει 70, δηλαδή σε στήλη δεκαετίας 70. Και αυτή είναι η διασκευή τους ενός πάρα πολύ γνωστού κομματιού, γιατί το έπαιξαν η Nirvana, το πιο γνωστό τους κομμάτι, Smells Like a Teen Spirit, σε Latin Boogaloo από τους Setenta.

Smells Like a Teen Spirit από του 70, μια διασκευή που νομίζω ότι θα άρεσε στον Kurt Cobain. Και πάμε για μια μπατσάτα τώρα με τον μεγάλο star Prince Royce. Ένα κομμάτι που μιλάει για μια κοπέλα που διαρκώς παραπονιέται ότι δεν είναι αρκετά όμορφη, κοιτιέται στον καθρέφτη, διορθώνει συνέχεια το μακιγιάζ της. Όμως λέει το κομμάτι, η καρδιά είναι αυτή που μετράει και η καρδιά δεν έχει πρόσωπο. Corazón sin cara, Prince Royce.

Τσινκάρα. Καρδιά χωρίς πρόσωπο. Αυτό ήταν ο Prince Royce. Και η Βραζιλία παίρνει τώρα τη σκυτάλη με μια μεγάλη στάρ της σύγχρονης βραζιλιάνικης pop, την Duda Beat. Το κομμάτι λέγεται Meupiceiro. Piceiro ή Pisaginha είναι ένα στυλ σύγχρονης βραζιλιάνικης pop που έχει σαν αφετηρία ένα λαϊκό είδος της Βραζιλίας, το φοχό. Αλλά αυτό είναι η σύγχρονη βερσιόν με ηλεκτρόνικα και αυτή είναι η Duda Beat. Meupiceiro.

Αυτή ήταν η Duda Beat, το κομμάτι με ο Piseiro. Εδώ στο Mambo Estéreo πάμε για Κολομβία και κούμπια. Αυτό είναι ο Παστόρ Λόπες, ένας από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους της παλιάς σχολής κούμπια, και το κομμάτι λέγεται Las Caleñas, για τις κοπέλες, τις όμορφες κοπέλες του Κάλι, της πόλης της Κολομβίας. Κάλι!

Μαγδαλένιας για τις ωραίες κοπέλες του Κάλι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Κολομβίας και αναμφισβήτητα της πόλης που αποτελεί το επίκεντρο της κολομβιάνικης μουσικής, τη σάλσα. Και αυτός ήταν ο Παστόρ Λόπες, ένας καλλιτέχνης ο οποίος πολύ συχνά στην Κολομβία τον θυμούνται επειδή είναι παλιά σχολής, όπως είπαμε, στις γιορτές. Είναι ο κατεξοχήν καλλιτέχνης που παίζουν τους δίσκους του στις γιορτές. Και πάμε τώρα για σάλσα από το Πουέρτο Ρίκο με την ορχήστρα του Πέδρο Κόγκα. Αυτά είναι λοιπόν ένα κομμάτι από τις πολλές επιτυχίες αυτής της μπάντας από τη δεκαετία του 80 και 90. Το κομμάτι λέγεται «No te quites la ropa», λέει «Μη βγάζεις τα ρούχα σου ακόμα». Πέδρο Κόγκα με τη φωνή του Μαέλο Ρουίς εδώ στο Μάμπο Εστέρεο. Παγωσάρι Βαϊλάρ, ήρθατε.

0: 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I One. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: cosmosradio.gr.
7: Εδώ Μάμπο Εστέρεο και ξεκινάμε το δεύτερο μας ημίωρο με ένα πάρα πολύ ωραίο τσα-τσα-τσα. Και δεν είναι ένα τσα-τσα-τσα, αλλά είναι μια σειραφή από γνωστά κομμάτια τσα-τσα-τσα από την Κούβα. Ποπουρρίδε τσα-τσα-τσα με την τσαράγκα κουβάνα.

The Cha-Cha-Cha, μια σειραφή, ένα medley που θα το λέγαμε από Cha-Cha-Cha παλιά με την ορχήστρα Charanga Cubana. Και μένουμε Κούβα για να ακούσουμε ένα πολύ σημαντικό σύγχρονο εκπρόσωπο της νέας κουβανέζικης μουσικής, το όνομά του Alain Perez. Είναι πολυμουσικός, παίζει όλα τα όργανα σχεδόν, τραγουδάει, συνθέτει. Το κομμάτι λέγεται El Ciego Sin Bastón, ο τυφλός χωρίς μπαστούνι. Δηλαδή, φανταστείτε, τυφλός που δεν χρειάζεται μπαστούνι, ένας πραγματικά πολύ σοφός άνθρωπος. Και λέει το κομμάτι, μιλώντας μαζί του, μαθαίνεις να εκτιμάς τους άγνωστους καλλιτέχνες, να αγνοείς τους πολιτικούς και να κατανοείς τους εραστές που πεθαίνουν από έρωτα. Alain Perez, El Ciego Sin Bastón, από την Κούβα.

El Ciego Sin Bastón από τον Αλάιν Πέρες, ένα πραγματικό βιρτουόζο μουσικό και κυρίως μπασίστας είναι, αλλά παίζει και όλα τα άλλα όργανα και τραγουδιστής φυσικά, για πολλά χρόνια μπασίστας του συγχωρεμένου σπουδαίου Πάκο Ντελουσία στην Ισπανία. Πάμε τώρα για Βραζιλία, για να ακούσουμε ένα κομμάτι του Ζόρζι Μπεν, του μεγάλου βραζιλιάνου συνθέτη τραγουδοποιού, εδώ σε συνεργασία με τον Καϊτάνου Βελόζου, έναν άλλο σπουδαίο της βραζιλιάνικης μουσικής. Το κομμάτι λέγεται Yves Bruxelles, γραμμένο για μια κοπέλα που ο Ζόρζι Μπεν γνώρισε στο Βέλγιο και τον γοήτευσε τόσο ώστε έγραψε αυτό το κομμάτι για εκείνη, η Yves από τις Βρυξέλλες.

Ήβι Μπρουσέου από το Ζόρζε Μπεν και τον Καετάν Βελόζο εδώ στο Μάμπο Εστέρεου. Και πάμε τώρα για αυτό το στυλ τη σάλσα που λέγεται σάλσα ερώτικα ή σάλσα κάμα, σάλσα του κρεβατιού. Ήταν ένα στυλ τη σάλσα ρομάντικα στη δεκαετία του 80 κυρίως, που οι στίχοι μιλούσαν σχεδόν ευθέως για την ερωτική πράξη. Από εκείνη τη σχολή, μια μεγάλη φωνή, ο Έδι Σαντιάγο, το κομμάτι Καβαλγάτα.

Αυτό ήταν ο Eddie Santiago, γεννημένος στην Toa Alta του Puerto Rico, και το κομμάτι Καβαλγάτα, αν κάποια στιγμή μεταφράζαμε τους στίχους, θα επενέβαινε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Και πάμε τώρα να ακούσουμε μπατσάτα από τη Δομινικανή Δημοκρατία εδώ στο Mambo Estéreo, η φωνή του Daniel Simo, το κομμάτι Tus Mentiras, που σημαίνει τα ψέματά σου. Daniel Simo, de la República Dominicana, con mucho cariño para todos ustedes. Y dice así.

Daniel Simu και το κομμάτι Tooth Mentiras εδώ στο Mambo Estéreo. Πάμε σε λίγο πιο ρομαντικό mood για να ακούσουμε ένα παλιούτσικο βάλς από την Κολομβία, γιατί όπως ξέρουμε, αν ακούτε την εκπομπή, είναι γνωστό πλέον, γιατί παίζω συχνά τέτοια μουσική, ότι το βάλς είναι μια μουσική που ειδικά στη Νότια Αμερική είναι ένα μουσικό στυλ που έχει μεγάλη επιτυχία και μεγάλη παράδοση. Και αυτό το έγραψε, το κομμάτι που θα ακούσουμε, μια παλιά Κολομβιάνα συνθέτη, η Γρασιέλα Αράγκο ντε Τοβόν, και το κομμάτι λέγεται Σενιόρ. Θα το ακούσουμε από τη φωνή μιας σύγχρονης, μιας νέας τραγουδίστριας Κολομβιάνας που το όνομά της είναι Μαχίδα Ίσα. Το κομμάτι Σενιόρ, Βάλς Κολομβιάνο.

Σενιόρ από την Μαχίδα Ίσα, εδώ στο Μάμπο Εστέρεο. Τελειώνουμε την πρώτη μας ώρα με τι άλλο, τον βασιλιά Τίτο Πουέντε. Το κομμάτι από τα γνωστά και αρκετά πολύ εκτελεσμένα από άλλους καλλιτέχνες λέγεται Μιτσίνα. Τίτο Πουέντε, El Rey.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
8: Μάμπο εστέρεο και πάλι κοντά σας. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με κούμπια. Ο ακορντεονίστας Σέλσο Πίνια από το Μεξικό και το κομμάτι «Όγε μη κούμπια, άκου την κούμπια μου». Σέλσο Πίνια, η σου ρόντα.

ένα κομμάτι με τίτλο Βαμπύρο, που σημαίνει βαμπύρ του έρωτα βεβαίως. Μουσική στίχη από τον Αλέξης Πουέντες, πιο γνωστό ως Άλεξ Κούβα. Και για τη συνέχεια Βραζιλία, το κομμάτι Να Verdade Nautá του Seu Jorge, που λέει για μια κοπέλα που είναι διαρκώς χαμένη στο κινητό της. Που ακόμα και σε ένα πάρτι λέει με σάμπα προσποιείται ότι διασκεδάζει, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι εκεί, είναι στο κινητό. Άκου πράγματα. Seu Jorge.

μετά από τον Σέου Ζόρζε εδώ στο Μάμπο Εστέρεο, επιστροφή στα χωρικά ύδατα τη Σάλσα από την Κολομβία. Μας έρχεται ο Τζον Ντένι στο κομμάτι Κοβάρντε Δηλός. Και μάλιστα μίλ βέσες Κοβάρντε, χίλιες φορές Δηλός. Τζον Ντένι, Ίσου Σάλσα.

Lovers Escobar, de αυτό ήταν ο John Dennis εδώ στο Mambo Estéreo, που συνεχίζει ακάθεκτομένα τραγούδι που έρχεται από την Κούβα. Αν και δεν, η εκτέλεση δεν ανήκει σε γκρουπ από την Κούβα, το κομμάτι ήταν ένα τραγούδι των καρναβαλιστών της γειτονιάς του Σέρρο από την Αβάνα, που έχει για σύμβολο το σκορπιό, το γκρουπ των καρναβαλιστών, και έτσι λέγεται Αλακράν, αυτό σημαίνει σκορπιός. Η εκτέλεση όμως σε σάλσα από την ορχήστρα του Μπόμπι Βαλεντίνα από το Πουέρτο Ρίκο, El Alacrán Tumbando Caña.

Αλακράν Τουμπάντο Κάνια από την ορχήστρα του Μπόβι Βαλεντίν και του Πορτορίκο. Είπαμε ότι το κομμάτι έρχεται από την Κούβα και μάλιστα ήταν κομμάτι του καρναβαλιού. Και μια και είμαστε σε αυτό το θέμα, για να ακούσουμε τώρα ένα νέο μουσικό χορευτικό στυλ από την Ανατολική Κούβα, του Σαντιάγο δε Κούβα, που αναμειγνύει την ηλεκτρονική χορευτική μουσική με το ρυθμό τη Κόγκα, που είναι ο ρυθμό του κουβανέζικου καρναβαλιού. Αυτό το στυλ λέγεται, αυτό ο ρυθμό λέγεται Μπακοσό και το ακούμε από του Οσκάρο Ντελγάδο και Καμερούν Κούβα.

Ρίγμο Μπακοθό από το Σαντιάγο Ντε Κούβα, η νέα τρέλα στην κουβαντέζικη χορευτική μουσική. Ακούτε Μάμπο Εστέρεο, είμαστε σε λίγο Afro Latin κλίμα και γι' αυτό ακούμε από τη Βραζιλία το group των Bixiga 70. Bixiga 70 που παίζουν ακριβώς Afrobeat με λίγο από Samba, το κομμάτι λέγεται Grito de Paz. Κραυγή

Γκρίτου, Τζιπάζ από τους Μπισίγα 70 και τη Βραζιλία. Πολύ ωραίο κομμάτι σε αυτό το στυλ Afrobeat με λίγο από jazz, λίγο από funk που παίζει αυτό το σχήμα, όπως και άλλα αντίστοιχα group. Είναι ένα μικρό ρεύμα στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια. Ακούτε Mambo Estéreo εδώ στον κόσμο. Μην ξεχνάτε το group των φίλων της εκπομπής στο Facebook, όπου αναρτούμε και τις playlist με τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που παίζουμε σε κάθε εκπομπή. Θα μας βρείτε Mambo Estéreo στον κόσμο 936, το group των φίλων της εκπομπής στο Facebook. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη με μερέγγια από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ήδη σας ή. Αχα! Αυτός είναι ο Αμάρφης και το κομμάτι λέγεται El Mango.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.
4: Εδώ στον κόσμο, στο Μάμπο Εστέρεο συνεχίζει, περνάμε ωραία και πηγαίνουμε τώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Καλιφόρνια, για να ακούσουμε ένα γκρουπ που, αν και έχει ρίζες μεξικάνικες, ωστόσο παίζει κυρίως ροκ και ωραίο ροκ κιόλας, αλλά παίζουν πάντα και κάποια πιο Latin κομμάτια, και αναφέρομαι βέβαια στους Los Lobos από το Los Angeles, από το live τους στο Fillmore East, το κομμάτι Kiko and the Lavender Room, ο Kiko και το φεγγάρι από λεβάντα, μια κούμπια ελαφρώς παραλλαγμένη με λίγο από ροκ και πολύ Los Lobos.

the Lavender Moon από τους Los Lobos. Άλλη μια μπάντα από το ανατολικό Los Angeles. Αυτό ήταν και ο τίτλος του πρώτου τους άλμπουμ. Ξανά στην Κούβα για άλλη μια φορά να ακούσουμε τον Compay Segundo, όλοι τον ξέρουν από το Buena Vista Social Club, αν και η καριέρα του ξεκινάει στη δεκαετία του 40-50 εκεί. Το κομμάτι αυτό είναι από τα πιο ωραία του, λέγεται Ahora me da pena. Compay Segundo.

πάει segundo και ahora me da pena. Πάμε τώρα στο Πουέρτο Ρίκο, μια χώρα ή αν θέλετε ένα νησί, μια και δεν είναι ακριβώς χώρα, ανήκει στις ΗΠΑ, αλλά που έχει βγάλει τόση και τόσο ωραία μουσική. Ακούμε την ορχήστρα του Don Perignon Orquesta La Puertorriqueña και ένα κομμάτι που λέγεται Disimula, προσποιήσου, λέει ότι δεν γνωριζόμαστε τώρα που ο κόσμος μας κοιτάζει. Προφανώς μια ιστορία, τι άλλο, παράνομο έρωτα. Don Perignon y La Puertorriqueña, Disimula.

δημοφιλής φωνή της μπατσάτα, ο Έκτορ Ακώστα Ελτορίτο από τη Δομινικανή Δημοκρατία φυσικά. Το κομμάτι ήταν το «Του Βενένο». Μένουμε έτσι ξανά ή μπαίνουμε σε ρομαντικό κλίμα για να ακούσουμε το τρομερό μεξικάνικο ντουέτο των Ντανιέλ Μεστάς Ματάντο και το κομμάτι λέγεται «No soy nada», δεν είμαι τίποτα. Ντανιέλ Μεστάς Ματάντο.

νιώθω η Νάδα με αυτό το εκπληκτικό νεορετρό στυλ των Ντανιέλ Μεσταματάντο, με πολλά στοιχεία από την ρομαντική μουσική της Λατινικής Αμερικής των δεκαετιών του 60 και του 70, αλλά το γκρουπ είναι τωρινό από την πόλη του Μεξικού. Πάμε για μια σάμπα, οδεύοντας προς το τέλος, με τον βετεράνο μονάρκου, το κομμάτι Sonio Gibamba.

Από τη Βραζιλία ο Μονάρκου και η Βέλια Γουάρντα Ντα Πορτέλα, η παλιά φρουρά της Πορτέλα, που είναι μια πολύ γνωστή φαβέλα στην και σχολή Σάμπα στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. Πάμε για τέλος. Έτσι λέγεται και το κομμάτι. Σε ακαβό λο και σε δάβα. Πάει, τελείωσε αυτό που έπαιξε ως τώρα. Και είναι ο Πόντσιο Σάντσες, ο τελευταίος για απόψε. Και είναι επίσης η Στεφανία Τσακίρη που ήταν στον ήχο στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Αμέσως μετά, ποια άλλη, Μαρία Μαρκουλή. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Νοβέμο μου ή πρόντο. Σε ακαβό λο και σε δάβα, pero σε

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Εμίντιο Ρώση από την Ιταλία.
5: Κόσμος 93,6.

Ζώη λέγεται το κομμάτι. Χαρά μέσα σε έναν κόσμο που το κάνει όλο και πιο δύσκολο να χαρούμε, λέει ο Ιζάια Κόλιερ. Και έτσι είναι ένα τραγούδι που κρατάει ζωντανή την ελπίδα. Ιζάια Κόλιερ, Ζώη, σαξοφωνίστας και συνθέτης και από τα πιο hot ονόματα της jazz σήμερα. Σικάγο, Νέα Υόρκη. Καλώς ορίσατε στο Fresh Unlimited. Καλό μήνα, καλό Αύγουστο. Οι σκέψεις μας στους ανθρώπους που παλεύουν με τις φωτιές. Για τις επόμενες δύο ώρες παρέα στο κόσμο είμαι η Μαρία Μαρκουλή και ακούμε καινούργιες μουσικές που φροντίζει να ακούγονται καλύτερα ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στον ήχο μας απόψε.

Αυτή είναι η τελενοβέλα με κάποια ρίφ φαν. Προσέξατε ίσως να έρχονται από το σύμπαν του Chris Isaac. Εκεί γυροφέρνουν η τελενοβέλα ένα αγόρι και ένα κορίτσι από το Austin του Τέξας. Και από το ένα δίδυμο πάμε στο άλλο. Από τη Σεβίλ της Ισπανίας, αν και Άγγλοι στην καταγωγή, Sons of Sevilla με pop μελωδική It Could Be Today.

Λοιπόν, είναι από τους μουσικούς που έχουμε ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια και τον παρακολουθούμε έτσι από κοντά. Είναι ο Κίφερ. Πιάνο πλήκτρα, με πολλές επιρροές από hip hop, από εκείνη τη σκηνή, από τα beats, με δικό του ύφος όμως. Αυτό τώρα που μόλις ακούσαμε ήταν το πρώτο κομμάτι από το νέο άλμπουμ του Κίφερ. Έρχεται τον άλλο μήνα, το Memory Bomb. Θα κυκλοφορήσει μάλιστα από την ετικέτα της Blue Note. Σε αυτό το πρώτο κομμάτι που είχε τίτλο New Levels, New Devils, ο Κίφερ είχε μαζί του τον Tony Stone, τον Eric the Architect, και των Cartoons, συνεργάτες όλοι του Κίφερ, όπως και άλλοι που θα τους βρούμε μετά αργότερα στη νέα δουλειά. Και περνάμε σε μια ακόμα νέα κυκλοφορία. Κράτησε το όνομά της, λέγεται Marla Kidder, το μπάσο στις παραγωγές της Little Sims μεταξύ άλλων. Marla Kidder από το Λονδίνο, επιρροές από όλο τον κόσμο, Βραζιλία, Afrobeat, House. Εδώ Marla Kidder με Σοφία Γκραντ στο Reverse.

Και τώρα σκυτάλη στους ορκέστρα Baobab. Τους τριλικούς και ακαταπώνητους ορκέστρα Baobab. Μια διαδρομή στους ρυθμούς 50 και χρόνων. Από τότε που άρχισαν να παίζουν στο Baobab Club του Dakar. Συνεχίζουν και από γενιά σε γενιά. Καθώς ήρθαν στο σχήμα παιδιά νύψια δίπλα στους παλιούς τους βετεράνους. Made in Senegal, το νέο τους άλμπουμ τον Οκτώβριο, το κομμάτι που ακούμε, Άννα Μαρία.

6 δεκαετίες καριέρας έχει ο άνθρωπος, 60 χρόνια, Ρίτσαρντ Τόμψον. Καινούριο κομμάτι είναι αυτό, Cocaine Walking, Booze Talking. Ρίτσαρντ Τόμψον, Fairport Convention, η ντουέτο με τη Λίντα Τόμψον, όλα αυτά, και έρχεται και το άλμπουμ, το 20ο άλμπουμ, παρακαλώ, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Η ώρα είναι 20:35, λίγο μετά τις 8:30 στο Κόσμος, και εμείς ακούμε καινούργιες μουσικές που περνάμε όμως μέσα από το δικό μας φίλτρο Fresh Unlimited. Los Bichos, Hang Up Part 2.

Μπίτσος. Κοσμοπολίτικος αέρας, εγγύηση επίσης Έντριαν και Ζάντα. Τα ξέρει καλά αυτά τα πηγενέλα στο ρυθμό. Κάπου εκεί η παρέα συναντά τον Σιν Κέιν. Γιατί όλοι ζούμε και μοιραζόμαστε τον ίδιο κόσμο και ο ένας τα λέει ωραία με τον άλλον.

τώρα την αγάπη τους για τη Βραζιλία μοιράζονται οι Κούριο Κούριο. Βασικά η Λουίζα Μοντέιρο, η οποία έχει γεννηθεί στο Ρίο αλλά ζει στην Αυστρία, και ο έτερος είναι ο Ντάστιν Μπράουν από τη Γερμανία. Μπέμ και ρερ, έτσι με αγάπη, η Κούριο Κούριο.

Αφρικά. Είναι ο K-Slice με τους μουσικούς του από την Γκάνα. You do το κομμάτι. Καθώς κάνουμε το γύρο του κόσμου, γυρίζουμε τον κόσμο με νέες κυκλοφορίες. Και οπωσδήποτε σταματάμε εδώ, στα νεότερα του Saul Williams. Robot Slave είναι το κομμάτι. Saul Williams και τα ρομπότ, όπου κάνει ιστορικούς παραλληλισμούς, Robot Slave, συνδέοντας εποχές και συστήματα καταπίεσης ιστορικά με τη σύγχρονη τεχνολογία και την αντίσταση τότε, ίσως με τη νέα εποχή.

Reach Out. Νικτόρια Μονέ με τους σταθερούς, σχεδόν σταθερούς συνεργάτες της, και η Τράναντα και Ντιμάιλ. Καθώς τώρα όλο και πιο συχνά και όλο και πιο πολύ ετοιμάζονται για τις φθινοπορεινές κυκλοφορίες, καινούριες κυκλοφορίες, και στέλνουν τα πρώτα tracks κατά εδώ. Αυτό το show που έρχεται έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγο καιρό. Ήρθε όμως το βίντεο και το έφερε μπροστά. Αλλά εκτός αυτού είναι ωραίο κομμάτι που μας αρέσει. Ζενεβιέφ με την Λουστε Ζακούζα στο Flair de Lis.

Έτσι, πάμε ατμοσφαιρικά. Με jazz. Και τι γίνεται εδώ? Εδώ είμαστε στα χωράφια της Habibi Funk, της ετικέτας, αλλά στο αδελφάκι της, στο καινούριο label, την Audible Beauty Records. Πρώτη κυκλοφορία εδώ. Και jazz από τη Μαλαισία, από τον συνθέτη, τον σπουδαίο συνθέτη και τρομπετίστα Τζοχάρι Σάλεχ. Κομμάτια μέσα στη συλλογή που θα κυκλοφορεί σε λίγες μέρες, ηχογραφημένα όλα στη δεκαετία του 70. Αυτό είναι το Johanna.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μάλιστα, μάλιστα, είναι εδώ και δεν έχουν σκοπό να πάνε πουθενά. Αυτά τα παλικάρια του Garage Rock, οι Flesh Tones, 5 δεκαετίες στο κουρμπέτι, είπαν να το γιορτάσουν και πολύ καλά κάνουν με μια special κυκλοφορία, Float Your Showboat, το κομμάτι και το βινήλιο φυσικά. Εκεί, με στους φίλους τους παρέα, στην ετικέτα της Yep Rock, ξεκίνησαν το 1976 από το Queens της Νέας Υόρκης. Βγήκαν έξω, κάναν το γύρο του κόσμου, συνεχίζουν να κάνουν το γύρο του κόσμου. Περνάνε και από τα μέρη μας συχνά πυκνά και είναι πάντα χαρά μας να τους βλέπουμε εδώ, The Flesh Tones.

τι να λέμε τώρα. Έχουν μπει στο παιχνίδι και οι ανημέρωση. Διανημέρωση. Λάτινο Αμερικάνα για κούμπια για ψυχεδέλεια στο μίξερ. Με πλούσιο άρωμα Κολομβίας. Πού τα ανακατεύουν όλα αυτά εκεί στο στούντιο στο στην του Τέξας. Διανημέρωση. Λίγο μετά τις 9 στο Κόσμος 936. Και Fresh Unlimited με καινούριες κυκλοφορίες όπως κάθε Σάββατο στην ώρα. Μαζί μας, φροντίζει τον ήχο μας, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Μαρία Μαρκουλή στην παρέα σας, πάμε στις 10.

κλασικός ήχος, soul και blues, και ήταν ο Eli Paperboy Reed, αυτός και η Ζανάια μαζί του, και Love You More. Και έρχονται τώρα και μπελάδες, Trouble και Kelly Finnegan από συλλογή, την καινούρια του συλλογή, που έχει τίτλο B-Sides, Singles and Forgotten Gems. Αυτό λοιπόν είναι το Trouble.

Love is a Golden Lion. Ένα ακόμη τραγούδι που ακούσαμε από τη νέα δουλειά της Alison Russell και το πολύ καλό της άλμπουμ που έχει τίτλο In the Hour of Chaos. Η Alison Russell εδώ ήταν μαζί με τον Devon Kilfillian, ο οποίος είναι από το Tennessee. Όπως και ο επόμενος κύριος από το Tennessee επίσης, δυνατός storyteller, έχει να πει ιστορίες στα τραγούδια του, ο John R. Miller. Μέσα από το The Great Unknowing, όπως λέγεται το άλμπουμ του, αυτό είναι το Don't Bet on Me.

φρέσκο υλικό και από τον Jordan Rakey. Αυτός ήταν πιο pop, πιο μελωδικός εδώ από τη συνήθως στο Enemy, στο καινούργιο του κομμάτι, προάγγελος του άλμπουμ του που πάει για πιο μετά. Αυτά από το Νέο Ζηλάνδο Αυστραλό και κάπως Βρετανό, καθότι μόνιμος κάτοικος Λονδίνου. Αν κάποιος δηλαδή επιθυμεί να τον αναζητήσει, εκεί θα τον βρει. Πάμε λοιπόν τώρα με μια άλλη μελωδία, διαφορετική πολύ, από τους αγαπημένους μου 1508, που είναι η Δάφνη Ελευθεριάδου και ο Τόμερ Όρον. Ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τη Βοστόνη πριν από λίγα χρόνια, φοιτητές του ονομαστού Berklee College of Music, και συνεχίζουν. Κάνουν εξαιρετικές μουσικές, παίζουν στην Αμερική, παίζουν στην Αγγλία, εμφανίστηκαν και στο Lollapalooza στο Σικάγο. Ελπίζω να τους δούμε σύντομα και εδώ. Λοιπόν, έχουν νέο project, 1508, το καινούργιο τους EP, I'm Fucking Fine. Από εκεί ακούμε Faithful.

γίνεται να μην γράψουν ωραίο τραγούδι. Η Ills. Ills, All Forgotten, του Mark Oliver Everett. Από τα 90's ως σήμερα, άλλο ένα κομμάτι που ακούσαμε από αυτά που έρχονται με το νέο τους άλμπουμ. Fresh Unlimited στο Κόσμος, εδώ πάμε. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και συνεχίζουμε από εκείνες τις παλιές παρέες και οι επόμενοι. The Druty Column. Οι Βρετανοί που επιστρέφουν στη δισκογραφία μετά από 16 χρόνια με το Renaissance. Και το τραγούδι που κλείνει το άλμπουμ τους είναι αυτό που ακούμε. All They See Is Fire.

The Durruti Column, all they see is fire. Και όση ώρα είμαστε στον αέρα και αυτές τις μέρες συνέχεια έρχονται οι άγριες εικόνες και η τραγική πραγματικότητα των πυρκαγιών που καίνε τεράστιες εκτάσεις πράσινου, ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, τα αντίστοιχα τα ζώα. Και δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία και πότε θα βάλει μυαλό ο άνθρωπος απέναντι στο έγκλημα κατά της φύσης και της ίδιας της ζωής.

Αυτή ήταν η Rhapsody. Και αυτό τώρα που έρχεται είναι ένα κορίτσι του Bond, James Bond. Bond Girl είναι η John Glacier, που είχε πέρσι μάλιστα και ένα από τα πιο ωραία άλμπουμ της χρονιάς.

Αυτή είναι η Κιγιάνς δύναμη από το Μόντρεαλ. Εκεί γεννήθηκε. Και από την Αϊτή η καταγωγή, η Βάστης η Λισαβόνα, κορίτσι του κόσμου. Το κομμάτι λέγεται Ποζάμπ. Και μαζί της ο Βαχλή, επίσης από Αϊτή και Καναδά. Είναι και μέλος του hip-hop group Nomadic Massive.

Και αυτό έρχεται ολοκένουργιο από τον Σεραφείμ Τσοτσόνη, που συνεχίζει να μας ταξιδεύει με μελωδίες, με beats, με ταχύτητες. Love Never Dies.

Καλό μήνα, φίλοι, να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα απόψε. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν μαζί μας στην τεχνική φροντίδα στον ήχο μας. Συνεργάτης εκπομπής, όπως πάντα, Μιχάλης Παπαδάκης. Καλή δύναμη σε όλους και σε όσους παλεύουν εκεί έξω με τις φωτιές. Ήταν το Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκούλη. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Κόσμος 93,6.
1: Κόσμος Classic.
2: Ha! Chef Fatima.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
5: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.